0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πόρτα κόκλα. Δικό μα είναι, Βασίλη. Άκου τι είπε.
3: Τι είπε, ρε.
2: Μου αρέσει, λέει, να φλερτάρω.
3: Έλα.
2: Να κάνω παρέα με κορίτσια και να τα κάνω να γελούν, να περνάνε όμορφα.
4: Εντάξει, αυτός είναι. Γι' αυτό να έχω ράματα για τη γούρα.
3: Κάτσε, συγγνώμη λίγο να πω κάτι. Είπε ότι είναι δικό μα, δηλαδή ότι εμεί είμαστε τα καμάκια τη πόλη.
2: Δεν είναι καμάκια.
3: Σταμάτη γαρτέλη και έτσι. Νιώθει δηλαδή το καμάκι τη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, ρε, εσύ. Πάλι λάθο το μεταφράζουμε.
3: Δηλαδή, κόλκα εσύ και εγώ, α πούμε, βγαίνουμε έξω μπαρό, θα κάνουμε και κουμενάκια και έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

Φρίσκας. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Το όνομά σου?
2: Μαρία.
3: Έλα μαράκι μου όμορφο.
2: Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, φθινόπωρο ξανά.
4: Ιωάννα.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Είμαι καλά και έχω μεγαλώσει με καλύρι.

0: Τι εποχή. Καλημέρα, Μάρθα.
1: Και η ζωή μου αδιανή δεν φτιάχτηκε για μας. Ετούτη εποχή.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε υγεία, να είστε πάντα αγαπημένοι.
3: Και εσείς να είστε έτσι πάντα. Να φτιάχνετε τη διάθεση του κόσμου.
4: Εμείς την πήραμε για να την πούμε καλά λόγια και μας έλουσε με καλοσύνη. Και
3: γλυκούλα μου, πανέμορφη μου, πανέμορφη.
2: Αχ, έχετε και μοιοπία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πόρτας Κόκλας, δικός μας είναι, Βασίλη, άκου τι είπε.
3: Τι είπε, ρε.
2: Μου αρέσει, λέει, να φλερτάρω.
3: Έλα.
2: Να κάνω παρέα με κορίτσια και να τα κάνω να γελούν, να περνάνε όμορφα.
4: Εντάξει,
2: αυτός είναι.
4: Γι' αυτό να έχω ράματα για τη γούρα.
3: Κάτσε, συγγνώμη λίγο να πω κάτι. Είπε ότι είναι δικός μας, δηλαδή ότι εμείς είμαστε τα καμάκια της πόλης.
2: Δεν είναι καμάκια.
3: Σταμάτης Γαρδέλης και έτσι. Νιώθεις δηλαδή το καμάκι της Θεσσαλονίκης.
2: Όχι, ρε, εσύ. Πάλι λάθος το μεταφράζουμε.
3: Δηλαδή κόλκας εσύ και εγώ, ας πούμε, βγαίνουμε έξω μπαρός, να κάνουμε και κουμενάκια και έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Το όνομά σου?
2: Μαρία.
3: Έλα, μαράκι μου, όμορφο.
2: Έπιασε βροχή. Αγάπη καλοκαιρινή. Φθινόπωρο ξανά.
4: Ιωάννα.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Είμαι καλά και έχω μεγαλώσει με καλύρι. Γι' αυτό το

0: Τι εποχή του Καλημέρα, Μάρθα. Και η ζωή μου αδιανή δεν φτιάχτηκε για μας. Ετούτη εποχή.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.

0: στις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε υγεία, να είστε πάντα αγαπημένοι.
3: Και εσείς να είστε έτσι πάντα. Να φτιάχνετε τη διάθεση του κόσμου.
4: Εμείς την πήραμε για να την πούμε καλά λόγια και μας έλουσε με καλοσύνη.
3: Και γλυκούλα μου, πανέμορφη μου, πανέμορφη.
2: Αχ, έχετε και μοιοπία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Εδώ είμαστε. Καλή μέρα, καλή τελευταία εβδομάδα πριν.
2: Αχ, τι ωραία που ακούστηκε.
1: Τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξανάρθεις, Μαρή. Εδώ θα είσαι. 24 Αυγούστου. Δεν θα περάσουν έτσι.
2: Είναι όμως η προσμονή που λέμε. Η προσμονή για τις διακοπές. Αυτό χαιρόμαστε. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ φαν, πάρα πολύ ενέργεια. Γιατί έχουμε την προσμονή.
1: Έτσι, η προσμονή για τις διακοπές. Και ο Σκατζόχυρος μαθαίνω θα φύγει διακοπές. Θα πάει πολύ μακριά, βέβαια.
3: Πάω 5 του μηνός εγώ.
1: 5 του μηνός φεύγεις. Πολύ ωραία. Όλοι μας θα φύγουμε λίγο να ξεκουραστούμε, να αδειάσουμε το μυαλό μας λίγο για να το, ξαναγεμίσουμε με καινούργια πράγματα. Να μην επαναλαμβανόμαστε στο πρωινό σοου που είναι το παρεάκι σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για ακόμη μια επιτυχημένη σεζόν. Καλημέρα, σας έχουμε Beat the Bomb, σας έχουμε Σπιτόγατους, σας έχουμε τον Χαμπίμπι και τη Γιάλα. Γενικά παιχνιδάρες, δώρα, τα πάντα όλα και για εσάς. Και πολύ καλή διάθεση στην τελευταία εβδομάδα που θα ζήσουμε μαζί εδώ στον Ιούλιο του 2026. Θα βάλουμε μουσικάρες, θα πούμε και επικαιρότητα, θα πούμε και κουτσομπολιά, θα κάνουμε
2: όλα,
1: τα

0: Έτσι και σήμερα σας θέλω και φάτους. Έτσι και σήμερα σας θέλω υπέροχους. Σήμερα 27 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Είστε πνευματικά άτομα, ξοδεύετε αρκετό χρόνο στον διαλογισμό, προσπαθώντας να ανακαλύψετε το νόημα της ζωής. Περιμένετε πολύ λίγα σε αντάλλαγμα και είστε γενναιόδοροι και δοτικοί.
2: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9 μέσο. Όχι, όχι μέσο.
0: Τι
2: στην
0: μέσο?
2: Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν θα βάλεις μέσο. Έλα, πες.
2: Η Αλεξανδρούπολη είναι κοντά μας, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη. www.zoo.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Όλη η Θράκη λοιπόν με τους 97,8 συνδεδεμένη και με το Μέτρο FM για το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης, αλλά και το απογευματινό που μεταδίδεται από το ίδιο ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, έτσι έως 35 βαθμούς Κελσίου θα ψηθούμε, αλλά καλοκαίρι είναι, ας μην γκρινιάζουμε καθόλου. Υπάρχουν και τα air condition, υπάρχουν και ανεμιστήρες. Ό,τι θέλετε υπάρχει, δροσερά νεράκια, όχι πολύ παγωμένα όμως, μην κάνετε ζημιά και στο λαιμουδάκι σας. Θέλουμε επικοινωνία, 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου.
1: Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1996 οι Spice Girls σημείωσαν το πρώτο τους νούμερο 1 single στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Wanna Be που ήταν 7 εβδομάδες στο νούμερο 1. Και χρόνια πολλά στον Παντελή, λέμε σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Παντελάρα μου. Και βεβαίως να σας πω και εγώ ότι δεν γίνεται να μπούμε μέσα στα Mosaic Stores και να φύγουμε με άδεια χέρια.
1: Πας για ένα πραγματάκι, Βασίλη, και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα. Και λες και αυτό, και αυτό, και αυτό το θέλω.
0: Και που να δεις τώρα που έχουν και εκπτώσεις έως και 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Έχουμε δύο υπέροχα καταστήματα. Ένα στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16 και το άλλο στο κέντρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Και πριν φύγεις διακοπές, τα ψωνίζεις όλα και, ξενιάζεις. Mosaic Stores, πάμε για όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Μουσικούλα όμορφη, περιποιημένη. Σε λίγο μια πολύ ωραία έρευνα που μας φέρνει εδώ η Νάνση Βλάχου. Αλλά έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε
1: βέβαια
0: και σπιτόγατους αυτή την ώρα.

0: Υπέροχο, παιδιά, και δευτεριάτικη έρευνα σας φέρνει τώρα το κορίτσι μας.
1: Βέβαια, παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται το φαινόμενο της ηχούς. Δηλαδή, όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι που πάντα ο ένας συμφωνεί με τον άλλον. Είναι σαν να ακούσει
0: τον ηχό σου. Το ίδιο, ναι, σωστό.
1: Σύμφωνα εδώ με τους ερευνητές, για τους παντρεμένους, αυτό είναι θέμα επιβίωσης. Δεν το επιλέγουν.
0: Και το συνυπογράφουμε εδώ οι δύο παντρεμένοι.
1: Για τα social media, αν συμφωνείτε σε όλα με κάποιον στο Instagram, στο TikTok, προσέξτε, ίσως είστε ο ίδιος άνθρωπος με διαφορετικά προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το έχεις και αυτό. Στη δουλειά, όταν το αφεντικό λέει μια απίστευτη βλακεία και γελάτε καταφατικά, τότε δεν σκέφτεστε τους άλλους, σκέφτεστε για λογαριασμό σας και θέλετε να πληρωθείτε.
0: Είστε ο γλύφτης της υπόθεσης, με άλλα λόγια.
1: Γενικά όμως, η έκθεση αποκλειστικά σε απόψεις που συμφωνούν μόνο με τις δικές μας, ναι, μπορεί να περιορίσει την κριτική μας σκέψη και να μειώσει την ικανότητα αξιολόγησης των διαφορετικών επιχειρημάτων. Κοιμάται λίγο το μυαλό και δεν σκέφτεσαι όταν όλοι συμφωνούν με σένα.
0: Και όταν εσύ συμφωνείς εύκολα με κάποιον άλλον, επίσης δεν σκέφτεσαι γιατί συμφωνείς.
1: Ναι, γιατί βαριέσαι.
0: Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που θα πούνε μια διαφορετική άποψη, αλλά πριν τελειώσω, όταν είχα έξω την Παρασκευή τη Φιλινάδα, την άλλη την Άνση, την Αναστασία. Πάω να πω κάτι. Ναι, αλλά κάτσε τι τρέλα. Να τελειώσω πρώτα και τα πάντα. Ναι, αλλά μου ξαναλέει και ξεγελάει. Και αυτό είναι λίγο κουραστικό.
1: Αυτό είναι κουραστικό, ναι.
0: Το να μην πρέπει να συμφωνήσει επίση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μερικοί που απλά θέλουν να διαφωνούν μαζί σου. Ναι. Όχι με σένα, τον Πλυνάκη.
0: Με μένα. Την ξέρω και την έχω και μπροστά μου. Να, ολόκληρη την Άνση Βλάχου.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Πέρασε καλά, καλέ το Σαββατοκύριακο, δεν μα είπε τίποτα.
1: Πέρασα ήσυχα, εντάξει, σα είπα, πήγα ακόμα
0: ωραία,
1: την
0: ωραία,
1: ώρα.
0: Ωραία. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 11 δευτεριάτικο. Θα το ζήσουμε όλο, θα το πιούμε και αυτό το υπέροχο πρωινό ποτήρι.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
5: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
7: Good morning, everybody.
8: Good morning, everybody.
5: Γιατί το πάρτι.
8: Let's get started.
5: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
9: Που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, παιδιά, ότι είναι τελευταία εβδομάδα. Εδώ μιλάμε μόνοι μας, λέει ο Σκάτζ, μήπως αλλάξει κάτι και πρέπει να έρθουμε και την επόμενη εβδομάδα. Η Νάνη στο κοιτάει στραβά. Όπως και να το κάνεις, όταν είναι συνεχόμενη η σεζόν και πέρσι και φέτος, σου φαίνεται παράξενο. Την Δευτέρα δηλαδή θα αγχωθείς που δεν θα ξυπνήσεις.
10: Σίγουρα την Δευτέρα θα ξυπνήσω.
9: Θα ξυπνήσεις.
10: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Μετά θα ξανακοιμηθώ βέβαια.
9: Διακοπές πότε φεύγεις?
10: Σάββατο,
9: Κυριακή. Μην χάσεις καμιά μέρα. Εμείς Σάββατο.
10: Εσύ Σάββατο, εσύ μην χάσεις καμιά μέρα.
9: Εγώ τα βγάζω τα εισιτήρια, εσύ. Τη λέω, παιδί μου, ποιο θα τα δουλέψει, ποιο θα κάνει τα playlist τώρα που θα λείπουμε. Αυτό είναι να το φροντίσει μέσα στην εβδομάδα.
11: Δεν τραπήκατε, τελευταίο φεύγω.
9: Εσύ πότε φεύγει?
11: Τετάρτη.
9: Τι θα κάνει 5 μέρες εδώ, τρελάθηκε?
10: Θα πεθάνει από τη ζέστη.
9: Και
10: τη μοναξιά.
11: Κάπου πρέπει να φύγω αυτό. Έχω ένα τετραημεράκι.
9: Α, σου πω κάτι, εσύ Κατσούλη. Αφού θα φύγει Τετάρτη, δεν είσαι και τη Δευτέρα και την Τρίτη, κάνει από μια εκπομπή εδώ πέρα να κρατήσει του φίλου μα στην τροφιά που δεν φεύγουν αυτή την εβδομάδα.
11: Εγώ έρχομαι άνετα, δεν έχω τι να κάνω.
9: Ναι, αλλά.
11: Αλλά δεν θα έρθω.
9: Για να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί δεν βγάζουμε πάλι άκρη.
10: Λοιπόν, χτυπούσε χθες το κινητό μας 112-112,
9: ναι,
10: φωτιά στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πηλαίας. Άμεση και ισχυρή ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έθεσε σε έλεγχο τη φωτιά 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες. Από αέρος είχαμε 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Σήμερα και μέχρι και την Τετάρτη ξεκινάνε ψεκασμοί για κουνούπια στους οριζόνες σε Θεσσαλονίκη.
11: Τώρα
10: και
11: που τελειώνει το καλοκαίρι.
10: Ξεριστεί, μεταφέρουν πάρα πολλούς ιούς. Διάβαζα και για εγκεφαλίτιδες και τέτοια, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ, Σκατζούλη μου, μην το ξεχνά αυτό.
11: Σίγουρο είναι αυτό.
10: Ξεκινάει ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σήμερα στις 11 η ώρα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Mm-hmm. Και έχουμε και τους Γάλλους και τους Ισπανούς πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με γιγάντιες δασικές πυρκαγιές, παιδιά, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυση 325.000 ανθρώπων από τα σπίτια
9: τους. Μα τι γίνεται εκεί πέρα? Αυτοί και το χειμώνα δεν είχαν προβλήματα.
10: Είχανε, ναι.
9: Και πιο πριν είχαν θέμα με τον καύσωνα. Κατάρα έπεσε.
10: Κατάρα, Γαλλία και η Ισπανία περνάνε πολύ δύσκολα.
9: Αμαν, σκάτς για να δεις ότι πάλι τη βγάζουμε στο μούχτι εδώ πέρα. Βέβαια, να πάμε να φύγουμε σε άλλα πράγματα πέρα από τα καιρικά φαινόμενα. Να πάμε στην βενζίνη, 2 ευρώ.
11: Σήμερα τώρα το πρωί το είδα. 2,020.
9: Ωραίο. Ετοιμάσου και για 2,5 ευρώ θα φτάσει.
11: Πάμε δυνατά.
9: Ξέρεις γιατί ο άλλος συνεχίζει και βαράει. Μόνο χθες δεν πυροβόλησε ο κ. Τραμπ. Γιατί του είπανε, τι άλλο να ρίξεις, ρε μεγάλε. Λέει, τα έχεις καταστρέψει όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, πρόεδρε, για να χτυπήσουμε. Τους λέει, σίγουρα, σίγουρα. Άντε, μην πάμε αυτή τη φορά. Καλημέρα στην Χριστίνα.
10: Να σας πω και μια ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 2 νεκρούς και 5 τραυματίες.
9: Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο στην κίνηση.
11: Πάμε.
9: Έλα.
5: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
6: με τον κύριο Τραφικούλη.
11: Λίγο πολύ χνικολάτε εσείς που κατευθύνεστε δυτικά, το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όλα ανοιχτά, Βασίλης Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατία. Η Τσιμισκή όμως έχει τα προβληματάκια της,
9: ναι,
11: από Αγία Σοφίας μέχρι Ιωνος Δραγούμη, αλλά εντάξει.
9: Εντάξει μωρέ, καλά
11: τίποτα
9: είναι.
11: Τίποτα δεν είναι αυτό.
9: Καλημέρα Κωστάρα, στη Χριστίνα είπαμε καλημέρα, στον Ιορδάνη μας, στον Τάσο, στο Φώτη, στον Παναγιώτη, στην Μέη που δεν αντέχει με τη φωνή σου άλλο πια, αλλά έχει τρελαθεί. Και στον Άλεξ, τόσο πολύ αγόρι μου, τόσο πολύ.
11: Τώρα που θα τη λείψει να δεις τι έχει να γίνει.
9: Τι έχει να γίνει.
10: Κάτσε, κάτσε.
9: Μόνος, τι έχει να γίνει.
11: Δεν το ξέρω εγώ γιατί με έχει.
9: Δώσε το τηλέφωνο σου να μιλάτε όταν θα φύγεις. Μην είσαι φλόρος. Ας σου λέει μια καλημέρα, μια καληνύχτα, να τις λες και εσύ.
11: Καλό είναι αυτό.
9: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Weekend, Anita, καλημέρα παιδιά.

0: θαυμάσιο τραγούδι. Λίγο πιο πριν κουνηθήκαμε με Jamaican Bamba. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, στην γλυκιά μας την Βούλα. Και βεβαίως είναι η ώρα, φίλες Κάτς,
1: να παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
2: Δεν πειράζει, πάμε παιδιά, έχουμε ακόμα δρόμο. Πολύ καλά πάμε. Δεν πειράζει.
3: Η πρώτη μας μεγάλη σοβαρή απώλεια.
0: Είναι τηλεπαιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. 2-3-10-2-32-9-08.
2: Δεν πειράζει, πάμε παιδιά, έχουμε ακόμα δρόμο. Πολύ καλά πάμε. Δεν πειράζει.
3: Η πρώτη μας μεγάλη σοβαρή απώλεια.
0: Ο τελευταίος είναι εσύ, το κλειδί είναι ένα. Τι μη κοιτάς και γουρλώνεις τα μάτια σου πια.
4: Δεν το κατάλαβα.
0: Εσύ το κατάλαβες?
1: Νομίζω ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 2-3-10-2-32. Τι βλέπεις και τίποτα, αφού μόνο πλατφόρμες βλέπεις. 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμο, Λαβή. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά, εσείς?
0: Να, εδώ χαλαρά λίγο αυτή την εβδομάδα. Δεν θα το πάμε στην τσίτα γιατί είμαστε και κουρασμένοι, εσύ.
5: Καλά θα κάνετε. Εγώ κανονικά στη δουλειά αυτή την εβδομάδα.
0: Πυροβολάς δηλαδή κανονικά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα?
5: Έτσι, έτσι, αναγκαστικά.
0: Το όνομά σου, φίλε μου?
5: Νίκος.
0: Ωραίος ο Νίκος. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Νομίζω ότι είναι το deal.
0: Είναι το deal, ναι, και είναι η χρονιά χωρίς το Φερεντίνο. Γι' αυτό δεν κατάλαβε.
4: Η
0: Νάνση η Βλάχου. Είναι αυτός ο Τανιλάκης που ήταν νομίζω παλιά
4: αθλητικός
0: δημοσιογράφος. Ναι. Λοιπόν, Νικόλα μου, μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για να πάρεις το δώρο σου, okay? Έγινε,
5: ναι.
0: Καλημέρα, φιλαράκι, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Δεν το έχουμε παίξει καθόλου φέτος αυτό. Νομίζω πότε έχουμε το παίξει και χρόνια. Αυτόν εδώ έχει στηριχθεί το I don't wanna wait του David Guetta. Dragos Dintei από Ρουμανία.

0: Ομορφιές, καλημέρες. Και σήμερα, ομορφιές μου, εδώ είμαστε για να περάσουμε τέλεια με την Waterland, η οποία είναι δίπλα μας από το 1994. Και για τη δροσιά στην Θεσσαλονίκη, είναι αυτό μόνο το όνομα το οποίο μας κάνει να νιώθουμε φανταστικά. Πέρα το ότι παίζουμε, διασκεδάζουμε, τρώμε, περνάμε σούπερ, υπάρχουν και ολοκαίνουργια πράγματα. Είναι οι νέες extreme νεροτσουλήθρες, είναι το διάσημο χωνί το οποίο λατρεύουμε χρόνια, οι πισίνες κυμάτων και η υδρομασάζ, αλλά και το νησί των πειρατών, ο Ταρζάν, τα πάντα όλα, παιδιά. Μπορείτε να επισκεφτείτε το waterland.gr και να πάρετε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η υπέροχη Waterland. Τι μου είπες πριν?
1: Πριν πει ο Σκάς τις προβλέψεις, να σας πω ότι έχουμε μοίρες κατακλείδας και είναι συγκεκριμένες μοίρες του ζωδιακού κύκλου.
0: Μοίρες κατακλείδας λέει.
1: Ένα έχω να σας πω.
0: Τι?
1: Ο καθένας θα πάρει ό,τι του αξίζει.
0: Τι λες ρε φίλε?
1: Και ρίχνω και το στυλό κάτω.
2: Ωραία, έχουν να πέσουν τα τρία.
0: Γιατί είναι ανάδρομος ο χρόνος, μου πες.
1: Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Και τι θα πάρουμε, ό,τι μας αξίζει?
1: Ό,τι αξίζει.
0: Θα πάρουμε τα τέτοια μας δηλαδή.
1: Αν αυτό μας αξίζει.
2: Όλοι αυτό θα αρπάξουμε.
0: Πω, πω. Και αυτό είναι μέχρι το Δεκέμβριο.

0: αυτοπεποίθησή σου αυξάνονται όσο προχωρά η μέρα. Λέω, νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς με τους δικούς σου ρυθμούς χωρίς πίεση. Παρθένος, οι αμφιβολίες που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να υποχωρούν. Ζυγός, μια ξαφνική έμπνευση μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις. Σκορπιός, η μέρα ξεκινά με λίγη ένταση, όμως πολύ γρήγορα το κλίμα αλλάζει. Τοξότης, μια ευκαιρία που έχει περάσει απαρατήρητη μπορεί τώρα να εμφανιστεί ξανά. Εγώκερος, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Υδροχόος, νιώθεις πιο άνετα να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και τέλος, Ιχθύς, είναι η ιδανική στιγμή για να φροντίσεις την υγεία σου.
1: Thank you very much, Σκάτσι, για τα ζώδια της ημέρας. Τρόμος στα μηνύματα για αυτά που λέει η Νάνση.
2: Για
1: τις κατακλείδες. Καλημέρα στην Νατάσα, καλημέρα στην Ιωάννα μας, η οποία είναι εδώ. Καλή εβδομάδα, τσακαλάκια. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Έλα, είναι η τελευταία μας εβδομάδα πριν να φύγουμε καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε πολύ υπομονή και έχουμε και πολύ μουσική. Καλημέρα και στον Νικόλα και στην Νίκη που ακούνε Zoo Radio. Και βεβαίως έχουμε και μετρητά και την τελευταία εβδομάδα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
5: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
6: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
7: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
8: Καλά ξεκίνησε αυτό.
9: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
5: Καδιά.
9: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
5: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
9: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο iekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Zoo News. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινάει η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Γαλλία και την Ισπανία. 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Justin Bieber και η σύζυγός του, Hailey, με το ζευγάρι να αποθανατίζεται σε βόλτα του στις Σπέτσες. Καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστρέφουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 και σήμερα, παιδιά, με μια χαρά πάντα σίγουρα στο μυαλό μας, αφού ξέρουμε ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως δεν θα σας ζαλίσουμε πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι αρκετοί από εσάς επιστρέφετε. Ναι, έχουν πάει Ιούνιο διακοπές και πολλοί φεύγουν προς 15 με 20 Αυγούστου. Οπότε εμείς ζαλίζουμε τον κόσμο.
3: Ναι, εντάξει.
2: Εμείς διακοπές, τα κάνουμε τσουρέκια. Είναι και καλοκαίρι, δεν είναι το τσουρέκι εύκολα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τους άντρες που βγαίνουν με μεγαλύτερες γυναίκες.
4: Ενδιαφέρον έρευνα.
3: Έχουμε την παιχνιδάρα.
2: Βγες με μικρές πρώτα και θα σε στείλω και με τις μεγάλες.
4: Με όλες πρέπει να βγαίνουν.
3: Λοιπόν, έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης, Βασίλη.
2: Η εταιρεία Δημάκης που και φέτος ήταν δίπλα μας. Μάλιστα, φέτος θυμάσαι πόσα μετρητά έχουμε δώσει, παιδιά. 10 χιλιάρικα, κάπου εκεί. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύνδεσης και κλιματισμού και είναι δίπλα μας σχεδόν από τον πρώτο μήνα στη φετινή σεζόν.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ, πολύ όμορφα. Μία βόλτα έτσι μέχρι έξω για να δούμε τι παίζει στην πόλη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ο περιφερειακός κολλάει σε δύο σημεία, ένα Τριανδρία και ένα Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω σιγά σιγά αυξημένη κυκλοφορία. Βασιλής Ζώγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται ομαλά. Η Τσιμισκή ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο είχε. Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου και αυτά όλα είναι υπέροχα.
2: Ναι.
4: Και λίγη κίνηση έχουμε, φανάρια εκεί στο λιμάνι, στην πύλη Λιμένος και φανάρια Βαρδαρίου.
2: 10 κληρώσεις θα κάνουμε. Τα μισά μηνύματα σήμερα γράφουν επιτέλους έστω την τελευταία εβδομάδα να κληρωθώ κι εγώ. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν κληρωθεί. Υπάρχουν και μερικοί που κληρώθηκαν και αρκετοί μάλλον που δεν κερδίσανε. Ό,τι είναι, παιδιά, 10 κληρώσεις, κάποιοι θα χάσετε, οι περισσότεροι, κάποιοι θα βγείτε στον αέρα. Και ελπίζουμε να κερδίσετε.

0: Έλα ρε Σακυράρα. Βεβαίως πέρασαν καταπληκτικά οι ακροατές μας που πήγαν και είδαν την Σακύρα και φέρανε γλυκά στους απογευματινούς ή τέλος πάντων δωράκια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα να σου πω εγώ ότι καλοκαιράρα, παρεάρες μεγάλες και όταν μαζεύεται η παρέα στο μπαλκόνι, η πραγματική μάχη είναι, λέει, να συμφωνήσουμε που θα παραγγείλουμε.
1: Σας έχω όμως τη λύση, Βασίλη.
0: Τι?
1: Σε αυτό το καλοκαίρι η επιλογή είναι μία, Σαβίκος.
0: Ανοίγουμε το Σαβίκος app και βρίσκουμε άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερ στο θρηλυκό γυρλού από ελληνικές φάρμες, αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Κυρίες και κύριοι, Σαβίκος GGG στην πόλη μας, στη Θεσσαλονικάρα μας, στην Αριστοτέλου Σαλαδάδικα και στο One Salonica και τώρα στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο, είναι ένας μεγάλος χορηγός του πρωινού σοου του Zoo Radio. Και πάμε στο κορίτσι μας.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτες, οι άντρες που βγαίνουν με μεγαλύτερες γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένοι.
0: Έλα, γιατί?
2: Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη δεν το επιβεβαιώνει απόλυτα, αλλά αυτό που φαίνεται να μετράει πολύ είναι η συναισθηματική ωριμότητα, η καλή επικοινωνία και ο σεβασμός. Όχι το πόσα χρόνια μεγαλύτερη είναι,
0: αλλά
2: λέει, ρε παιδί μου, ότι οι πιο μεγάλες έχουν άμεση επικοινωνία. Δεν κάνουν αυτά τα παιχνιδάκια, λιγότερα παιχνιδάκια, λέει, στη σχέση.
0: Ναι.
2: Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη ωριμότητα συναισθηματική και αυτά κάνουν τους άντρες να νιώθουν πιο σίγουροι.
0: Μάλιστα.
2: Και πιο ευχαριστημένοι σε μία σχέση.
0: Λέει, γιατί οι άντρες μιλάμε για 20άρδες, 30άρδες, 40άρδες, 50άρδες ή το αφήνει φλού, δηλαδή ο 60άρδες βγαίνει μια 80άρα.
2: Το αφήνει φλού,
0: ναι.
2: Αλλά να σου πω κάτι, την ίδια ικανοποίηση που παίρνει ο 60άρης με μία 80άρα, παίρνει και ο 20άρης με μία 30άρα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εσύ, φίλες, κάτσε πώς το ακούς αυτό το πραγματάκι. Θέλεις εσύ πάντως μία συναισθηματική ικανοποίηση και μία γυναίκα να σου δείξει το δρόμο για τη ζωή?
1: Τα πέτυχε όλα όσα είπε.
0: Τα πέτυχε όλα.
1: Άρα, έτσι είναι μεγάλες.
0: Άρα ψάχνουμε μεγαλύτερη.
1: Ούτε παιχνίδια ούτε τίποτα. Ξέρει τι θέλει μεγάλη.
0: Πάνε μικρές.
1: Και το διεκδικεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε όμορφα. Καλημερίζουμε την υπέροχη Δώρα, η οποία μας στέλνει την αγάπη της. Καλημερίζουμε τον Χρήστο και τη Γεωργία και.
2: Και.
0: Έχετε ακόμη 2,5 λεπτά για τον Beat the Bomb. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Ένας από εσάς θα διεκδικήσει για να κερδίσει τα 200 ευρώ μετρητά.

0: Swift για σένα. Τώρα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη δημάκηση καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού ναι, υπάρχει πλέον και είναι γεγονός το πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εκεί χιλιάδες προϊόντα εύκολα, κατευθείαν, τσακ, μπαμ, με το που σου έρχεται στο μυαλό ότι χρειάζεσαι κάτι για το project σου. Η δημάκηση είναι η σύγχρονη επιλογή σου για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε γρήγορα να αποδεχθούμε την επέκτρα της ημέρας σήμερα.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από τις 99 συμμετοχές γύρω σε 65, μην χασμουριέστε την ώρα που μιλάω, θα νιστάξω κι εγώ. Ήταν οι γυναίκες. Πάμε στην φίλη μας την Αναστασία. Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Γιατί καλέ, επειδή κληρώθηκες.
2: Γιατί κληρώθηκα, ναι, και είναι αλήθεια ότι το ένιωσα σήμερα.
0: Το ένιωθε το κορίτσι μας στο γλυκό και ναι, το ένιωθε σωστά. Ελπίζω να νιώθεις ότι μπορείς και να κερδίσεις κιόλας. Με τι ασχολείσαι,
2: Είμαι υπάλληλος σε μια εταιρεία.
0: Και πώς σου φαίνεται να είσαι υπάλληλος σε αυτή την εταιρεία, καλό ή άστα?
2: Λίγο βαρέθηκα με τα χρόνια, αλλά και τι να κάνεις.
0: Εντάξει, κοιτάξτε τι να κάνεις. Μήπως είσαι τοξότης και εσύ, γιατί ο σκάτς βαριέται συχνά, έτσι λένε για τους τοξότες.
2: Όχι, εγώ είμαι μοκεράκι, είμαι καριερίστρια.
0: Α, είσαι καριερίστρια. Πολύ όμορφα.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά και βαριέται καμιά φορά.
0: Ποιος δεν βαριέται γενικά. Η Αναστασία, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ μαζί μας για να διαλέξει μια βόμβα από τις τρεις. Ποια θα είναι αυτή?
2: Νομίζω ότι θα πω την νούμερο 3, γιατί είναι το αγαπημένο μου νούμερο και το νιώθω.
0: Το αγαπημένο νούμερο και το νιώθει σήμερα. Φίλε Κατζόχυρε, το κορίτσι μας, εδώ η Αναστασία.
3: Είναι πολύ γλυκιά κοπέλα, μιλά πολύ όμορφα.
0: Μπράβο.
3: Εγώ νιώθω κάτι άλλο για άλλη βόμβα.
0: Εσύ έτσι νιώθεις. Ναι. Μάλιστα. Η Νάνση.
4: Εγώ νιώθω μπερδεμένη στην τοποθεσία Zoo Radio.
0: Ναι, τις τρίπλες σου τώρα.
4: Το 3 και εμένα δεν με. Δεν
0: σε τρελαίνει.
4: Κάτι δεν.
0: Αλλά
4: δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει. Δηλαδή θεωρεί η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα τώρα εδώ, ότι είναι η μεσαία βόμβα που πάει έως 100 ευρώ. Ο Σκάτς.
3: Εγώ θεωρώ ότι σκάει.
0: Ότι σκάει. Εντάξει, τώρα μην. Σκάτς είναι αυτός. Όλα λέει τι σκάνε και δεν σκάνε και όλα αυτές που σκάνε τελικά σκάνε. Ό,τι να είναι, λέω κι εγώ. Ας τα χέστα τι είπα. Πες μου λοιπόν, τι θα γίνει. Θα μείνουμε στην 3 ή θα αλλάξουμε?
2: Νομίζω ότι. Επειδή και η Νάνση είπε ότι είναι της μέτρια κατάσταση και λέω να μείνω στην 3.
0: Λέει να μείνει στην 3η βόμβα η Αναστασία, κυρίες και κύριοι, δεν θα αλλάξει βόμβα. Γιατί ρημάδι τα έκανα και εγώ, ρημάδι τα έκανα και ο Σκάτς με αυτά που είπαμε. Οπότε θα μείνει στο αγαπημένο της νούμερο. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον εαυτό τους και στις πεποιθήσεις τους. Και θα σου κάνω μια ωραία προσφορά. Δεν θα αφήσει το Σκάτς γιατί θα πει 40 ευρώ πάλι. Θα σου δώσω 50 ευρώ για να μην παίξει.
2: Α, είσαι
0: large. Αφού βλέπει.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή προσφορά. Φίλο μου, λέω όμως να παίξουμε. Έχει κληρώθηκα έτσι και το ένιωθα. Λέω να παίξουμε.
0: Okay. Μαζεύω τα λεφτά μου.
4: Το νιώθει η Αναστασία.
0: Νιώθει, κυρίες και κύριοι. Να δούμε όμως εάν θα καταφέρει να νιώσει και στην τσέπη της το μετρητό. Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Stop.
0: Δυστυχώς, αχ, ακούγονται μέσα κάπως. Δεν το πρόλαβες, καλή μου. Εγώ σου έδινα 50 ολόκληρα ευρώ. Εσύ θέλεις να πάρεις κάτι παραπάνω? Ήταν μια μικρή πλόφα από εμένα. Έτσι, έδωσα μεγάλο ποσό. Μήπως σε παρέσυρα, νόμιζε να πας στα 100?
2: Ήμουν 70 με 80 εκεί. Γιατί δεν είπα στο 70, δεν είπα στο 80.
0: Το πες στο 80, έσκασε η βόμβα. Μια τόσο γλυκιά φωνή για ένας τόσο καλός παίκτης. Και δεν έχουμε έτσι μια καραμέλα να τη δώσουμε. Πώς πηγαίνει παίζεις κάπου και που δεν κερδίζεις και σου δίνουν μια καραμέλα?
2: Δεν πειράζει, χάρηκα που έπαιξα.
0: Να είσαι καλά, σε αγαπάμε που μας ακούς. Καλημέρα.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα. Γεια.
0: Είσαι πολύ γλυκιά, να ξέρεις. Πολύ ωραία φωνή. Καλημέρα. David Guetta και Sia Flames. Τι ωραία φωνή.
4: Ναι, πολύ ωραία.
0: Δηλαδή είσαι από την πέρα με να κάνει και

0: Οι πιο γλυκές καλημέρες για όλους εσάς εκεί έξω, εδώ από το πρωινό σας παρεάκι. Alex Warren και το Fever Dream. Λίγο πιο πριν, βεβαίως, η κομματάρα του David Guetta και τη Sia, το Flames. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε και αυτό. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Δήμητρα που μας ακούει και σήμερα στο γραφείο και περνάει καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόρη που είναι εδώ. Επίσης στον Θάνο μας. Καλημέρα και καλή τελευταία εβδομάδα. Εγώ έχω ακόμα για διακοπές. Πολλοί κόσμος έχει ακόμα για διακοπές. Καλημέρα στη Σαντρούλα μας. Τι κάνετε? Πώς είναι το αγαπημένο μας πρωινό παρεάκι? Είμαστε μια χαρά. Είμαστε κοκλάκια τσοποτά. Καλημέρα στον Δημητράρα, ο οποίος παίρνει από το χέρι την έρευνα της Νάνσης Βλάχου και λέει: γι' αυτό, θεία Νάνση, θέλεις να τα φτιάξουμε για να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και οι δύο?
1: Τι καλό ήταν αυτό.
0: Έλα ρε θεία. Καλά μαθεία, αν μην φτιάσεις μια φέτα με ρεπιρέτα.
2: Πόσο μπορώ να είσαι, δεν ξέρω αν είσαι τόσο χαμηλά όσο μπορώ να πέσω.
0: Έλα Δημήτρη, θέλει και ηλικία, τσίπησε η μιλφάρα. Καλημέρα όλη μέρα, σήμερα πρώτη μέρα στην καινούργια μου δουλειά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, μας γράφει η Καλυψό. Το ευχόμαστε αυτό, να είναι τέλεια η δουλειά σου και να μας στείλει το ίδιο μήνυμα και σε 10 χρόνια.
2: Και τι ωραίο όνομα, πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Το Καλυψό,
2: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Ωραίο φίλε, ωραίο όνομα όντως. Σκάτσι.
1: Πάμε τώρα σε τρεις
0: γυναικάρες
1: μιλφάρες που είχαν
0: μιλφάρες
1: που είχαν μαζί τα γενέθλιά τους. Πρώτα ξεκινάω από τη μεγαλύτερη, Κάιλι Μινό, 58 ετών. Έτσι, και χάρηκε πάρα πολύ, λέει, με το κορμάκι στο οποίο είχε σε αυτή την ηλικία. Και πόζανε με ένα πολύ ωραίο κίτρινο μπικινάκι, ωραίο διακριτικό μπικινάκι, δίπλα εκεί στην πισίνα που κάθεται. Πάμε στην αμέσως μετά, 56 πλέον
0: η Ελένη. Ξέρεις πως είσαι, λες και είσαι ο Χάρος και τις παίρνεις μία-μία. 58! 56!
1: Πάμε τώρα.
0: Ας έρθει τα κορίτσια.
1: Δώσε 56! Και από τις καλύτερες η Έλλη Κοκκίνου. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ο Βασίλης μαζί μου.
0: Φυσικά και θα συμφωνήσω, ειδικά για την Έλλη.
1: Έτσι, φοβερή. Και πάμε τώρα σε μια 50 διάρα. Και αυτή πολύ δυνατή είναι η Νίνα Λοτσάρη.
0: Και?
1: Και αυτή, μάλλον από ό,τι βλέπω, έχει μικρό.
2: Κορμάρα.
1: Πρέπει να έχει μικρό αυτή.
0: Ναι, αυτό τώρα ήδη στήρανε.
1: Οι τρεις μιλφάρες που είναι γενέθλια.
0: Ήτανε μαζί, ήτανε φίλες.
1: Γνωρίζονται έτσι τυπικά. Τυπικά.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το age shaming σε όλο το μεγαλείο είσαι. Δηλαδή πραγματικά.
0: Πραγματικά. Όχι, εντάξει, δεν είναι age shaming, γιατί τους γουστάρει αυτός αυτές τις γυναίκες. Το ξέρω κιόλας δηλαδή. Αλλά έτσι όπως το είπε. Εσύ που ήρθες. Αυτή η είδηση τι έδειχνε τώρα?
1: Ότι είχαμε γενέθλια.
0: Αυτά, ωραία.
1: Λοιπόν, σας πάω τώρα
0: σήμερα.
1: Στην πρώτη.
0: Ποια?
1: Της φωνής λογικής.
0: Κάτσε.
1: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Την άλλη την που γουστάρεις κι εσύ.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά λέει. Βεβαίως. Εύχομαι, λέει, όλοι να βρούμε ένα αληθινό σύντροφο.
0: Σαν
2: όπως τον βρήκα.
1: Μακάρι. Όπως τον βρήκα εγώ.
0: Και
1: λέω. Πρόσεχε. Και ψάχνω το θεματάκι. Λέω. Πάει, βρήκε. Και κατεβαίνω και βλέπω φωτογραφίες. Και ο λόγος είναι για τον Ντρόγκον. Ο Ντρόγκον είναι ο σκύλος της, ο οποίος είναι ο σύντροφός της, γενικά, έτσι, να βρείτε.
2: Άρα ένα, έχεις ακόμα σύντροφο. Ελπίδες.
1: Έχω ελπίδες ακόμη, γιατί λέει όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι είναι το πρώτο πλασματάκι που έρχεται και με καλωσορίζει.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσος λέει, δεν είναι, λέει, σαν Χάρος. Ο Σκατζόκυρος μιλάει σαν να λέει διαστάσεις από σωλήνες. Υδραυλικών. F58. F56.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
13: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
15: Καλό. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλής Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Καλημέρα στην γλυκιά μου Νατάσα, η οποία λέει μόλις γυρίσαμε από διακοπές. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, γλυκιά μας Νατάσα. Να ξεκουράστηκες και να κουράστηκες με την καλή έννοια, γιατί κουραζόμαστε κιόλας μερικές φορές στις διακοπές. Ο Νικόλας λέει τι 56, τι 50 διάρα, ρε σκάτσε για τηλεοράσεις, μιλάς. Εδώ έχει γίνει χαμός. Έτσι. Λίγες έμειναν, άντε το πρωί πας να σηκωθείς από το κρεβάτι, λέει, και πονάει η μέση σου. Εμείς σηκώνεσαι, σήκω το απόγευμα, γράφει εδώ ο Νικόλας. Παιδιά, είναι μία φάση μόνη της αυτή που λέτε. Όλοι κάτι τέτοια σκεφτόμαστε τώρα για να δικαιολογηθούμε. Μάλιστα, εγώ χθες σκεφτόμουν πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές χωρίς να κάνουμε εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Και βρήκα μια λύση.
1: Πολύ εύκολα.
0: Ναι, να βάζαμε τα καλύτερα. Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψω πάλι εγώ. Οπότε λέω, ας ερχόμαστε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο και την Ευδοξία, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στο Διαμαντή, το φιλαράκι που μας ακούει στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα δύο εβδομάδες και σήμερα για μένα. Και στον Μπιλάκο μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα, ρε αστέρια. Μπιλ, ξέρουν τι θέλουν. Οι μικρές δεν ξέρουν τι θέλουν, λέει, και είναι ό,τι να είναι, μας γράφει εδώ κι άλλος που γουστάρει μιλφάρες. Και καλά κάνετε, παιδιά. Για όλα έχει ο, πώς το λένε,
1: Μπαξές.
0: Ο Μπαξές. Έλα, πες μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα πάμε σε ένα μεγάλο Μπαξές, τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έτσι από ομόφωνη απόφαση των μελών, με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του Ολύμπου, τον οποίο επισκέπτονται περίπου 50.000 άτομα κάθε χρόνο, το ξέρατε.
0: 50.000 άτομα.
1: Μεγάλο μου φάνηκε. Μεγάλος ο αριθμός. Και πάμε και σε ένα που έπρεπε να το πούμε αυτό από το πρωί, σε μια ωραία είδηση για το Μίλτο τον Τεντόγλου, που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 8,66 μέτρα. Και να σας πούμε ότι η τελευταία τέτοια επίδοση ήταν του Λούι Τσάτουμα το 2007.
0: Και... τι είχε.
2: Και μιας που ανέφερες έτσι κάτι αθλητικό, δεν είπαμε για την Εθνική Ελλάδος που κέρδισε την Ουγγαρία στο πόλο.
1: Στο πόλο, βέβαια.
0: Φίλε, τι είπες τώρα, μεγάλη βλακεία. Δεν το είπαμε καν και στις ειδήσεις.
1: Δεν το είπαμε, όχι.
0: Γιατί καλέ, είναι παγκόσμιο πρωταθλητή, έγινε.
2: Ναι.
0: Τι? Πρώτη φορά.
2: Βέβαια, το
0: βρίσκω. Δεν έχει ξαναγίνει και μπράβο.
2: Μπράβο στην Εθνική Πόλο.
1: Με 15-14.
0: Μην λέμε μόνο τα άσχημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η ώρα για να ροκάρουμε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Σήμερα δεν πάμε πάρα πολύ πίσω, αλλά πάμε πίσω.

0: Golden στο Zoo Radio 27 του Ιούλη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο πριν πάμε στην ανεκδοτάρα του Σκατζόχυρου, να σας μιλήσω εγώ για τις εκπτώσεις έως και 70% στα Mosaic Stores. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα.
1: Αν ετοιμάσαι για διακοπές, στα Mosaic θα βρεις φουσκωτά είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadgets, δώρα και όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές.
0: Να σας πούμε ότι τα Mosaic είναι σε δύο σημεία στην πόλη μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Μπορείτε να επισκεφτείτε και social λέω, site mosaicstores.com πριν φύγετε διακοπές. Κάνετε μια στάση στα Mosaic Stores. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γλυκιά την Έλενα που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα και στην Εβούλα μας. Καλημέρα, παρεάκι. Μόλις τελείωσα από τη δουλειά, πάω στην άλλη. Αμάν, και τι να πούμε κι εμείς που πήγαμε διακοπές και τις τελειώσαμε με μία ανάσα. Φιλενάδα Εύα, είναι αυτό που με τρομάζει περισσότερα από όλα. Να φύγω διακοπές, να γυρίσω και να μην έχω καταλάβει πώς το έφυγα. Πώς πέρασα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος φόβος μου το καλοκαίρι, παιδιά.
2: Γι' αυτό πρέπει να περάσεις γεμάτα και όμορφα.
0: Γι' αυτό πρέπει να κλείνεις και διακοπές και μετά. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνεις διακοπές το καλοκαίρι και να κλείνεις κοντά και άλλες.
1: Σεπτέμβριο.
0: Οκτώβριο. Οκτώβριο. Ένα τριημεράκι κάπου αλλού, κατάλαβες. Για, ναι. Για να μην αγχωθείς.
1: Ναι, να περιμένεις κάτι.
0: Γιατί παλιά. Άρε παλιά, τα χρόνια.
2: Για πες τι ωραία ήταν τότε.
0: Παιδιά, έφευγα 1 Αυγούστου. Και γύριζα στις 27 Αυγούστου και οι 22 μέρες ήταν σε νησί.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο. Μιλάμε για χαμός. Αλλά εντάξει, όχι οικογένεια, όχι παιδί κτλ. Μιλάμε μόνο στα
1: ούστα. Πριν τα μνημόνια.
0: Πριν τα μνημόσυνα. Λοιπόν, Σκατζούλη, είναι η ώρα.
2: Πώς την βρίσκει ένα αυγό μόνο του.
0: Ένα αυγό μόνο του,
2: ναι, ρε φίλε. Ναι, τι κάνουν τα αυγά μόνα του όταν είναι. Πώς τη βρίσκουν να ασύ τα αυγά.
0: Βράζουν στο ζουμί του, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Αυγανίζεται.
0: Πω. Καταπληκτικό.
1: Κοίτα, σε σχέση με τον γίγαντα.
0: Όχι.
1: Είναι καλό.
0: Και τα δυο ήταν πολύ ωραία. Γιατί μην κάνεις έτσι τώρα.
1: Τον άκουγα και τον ξανάκουγα. Δεν μπορεί.
0: Εμένα μου άρεσε και τα δύο. Αυγανίζεται, φιλαράκι. Πω. Καταπληκτικό. Καλημέρα, Φένια μου. Φιλάκια πολλά. Upside down. Boy, you tell me.

0: Speakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν σκέφτω.
4: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστο.
2: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Η ώρα είναι 9. Ώρα για espresso for all. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
21: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
19: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφέ σου.
22: Zoo News. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινάει η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Γαλλία και την Ισπανία. 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Justin Bieber και η σύζυγο του, με το ζευγάρι να αποθανατίζεται σε βόλτα του στις Πέτσες. Καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 30.

0: 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς! Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια ομορφιές μου εκεί έξω. Ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Είτε γυρίζετε, είτε περιμένετε, είτε πάτε, είτε είστε διακοπές. Εδώ είμαστε, καλοκαίρι ίσον διακοπές. Όχι όμως πάντα. Υπήρξε ένα καλοκαίρι στη ζωή μου, τώρα που το σκεφτόμουν, που δεν είχα πάει καθόλου διακοπές.
0: Άντε ρε Βασιλεία,
2: μία φορά, ναι. Και να σου πω κάτι, είχα ζήσει υπέροχα στην Θεσσαλονίκη και στην Καλαμπάκα που είχα πάει, εντάξει, έτσι okay. Στους γονείς μου. Εσύ έχεις πάει κάποια στιγμή, υπάρχει κάποιο καλοκαίρι που δεν έχεις πάει καθόλου διακοπές?
3: Βγάζουμε και τη Χαλκιδική έξω.
2: Τι
0: δεν το μπορώ κάθε φορά.
2: Γιατί ρε φίλε, μπορείς μία φορά να μου πεις ναι ή όχι? Είσαι Χαλκιδικιώτης?
3: Όχι.
2: Χέσου.
3: Δηλαδή αν πάω δυο μέρες στην Χαλκιδική. Περίμενε λίγο ρε Βασιλιά.
2: Κάτσε ρε φιλαράκι.
3: Όχι, περίμενε λίγο, θα το συζητήσουμε.
2: Αγόρι μου.
3: Δηλαδή αν πάω δυο μέρες στην Χαλκιδική θεωρείται διακοπές? Όχι, έτσι δεν είναι, δεν θεωρείται διακοπές.
2: Άλλο λοιπόν βγάζουμε και τη Χαλκιδική απ' έξω. Άλλο ναι. Αν είναι ένα Σαββατοκύριακο. Αν είναι ένα Σαββατοκύριακο δεν είναι διακοπές.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Άρα... Σε ρωτάω για διακοπές, δηλαδή μια εβδομάδα.
3: Έχει συμβεί να μην κάνω κι εγώ, να μην πάω κάποιο καλοκαίρι.
2: Ένιωσε θλίψη ή ήσουν οκ?
3: Ήμουν έτοιμο να αυτοκτονήσω.
2: Αλήθεια λες, εγώ καθόλου.
3: Πολύ χάλια.
2: Εγώ πάρα πολύ καλά.
3: Γιατί δεν πήγα να
2: λέω. Εσύ υπήρξε καλοκαίρι που δεν έχεις πάει καθόλου διακοπές?
0: Από μικρή με πήγαινε ο μπαμπάς μου μέχρι με το που αποφύτησε, ας πούμε, κάθε χρόνο διακοπάρες.
2: Τώρα έμπλεξε άλλος. Έμπλεξε άλλος.
0: Έμπλεξε άλλος. Και με τις φίλες μου πήγαινα από δευτέρα λυκείου.
2: Μέχρι και την ώρα, την τελευταία θέλεις να μείνεις. Πληρώνεις και την τελευταία ώρα. Μάλιστα. Παιδιά, πείτε μας κι εσείς λίγο αν υπήρχε κάποιο καλοκαίρι που δεν έχετε κάνει διακοπές. Εγώ είχα περάσει πάντως πολύ ωραία.
3: Εντάξει.
2: Πολύ ωραία.
3: Ναι, γιατί
0: εγώ
3: όχι.
0: Πιστεύω σαν το σκάσα, πάθαινα κατάθλιψη.
2: Μάλιστα. Τώρα για τους ανθρώπους που έχουν έφηβα παιδιά, σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτά που δεν θέλουν να πηγαίνουν αλλά αναγκάζονται και τους παίρνουν μαζί. Δηλαδή, γιατί με παίρνεις μαζί σου και εδώ μ' αρέσει εκεί.
0: Καλά, εντάξει.
2: Υπάρχει και ένας έρωτας από πίσω που μπορεί να κρύβεται και να τους λείπει το αγόρι τους ή το κορίτσι τους. Είναι πολλά, αλλά όχι.
0: Εντάξει,
2: τώρα.
0: Να σας πω κάτι. Αφήστε τα και λίγο μόνο τους.
2: Σε λίγο. Λοιπόν, αυτή την ώρα τι έχουμε?
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε ένα θέμα για τους άντρες. Πώς κοιμούνται πιο γλυκά, τι πρέπει να κρατάνε.
2: Ναι.
3: Μ' αρέσει, τι πρέπει να κρατάς, Βασίλη, όταν κοιμάσαι.
2: Τώρα, εγώ αν το πω αυτό στον αέρα.
0: Αυτό είναι.
2: Αν
0: αυτό
2: πω στον αέρα, θα πάθετε σοκ.
3: Και εγώ με αυτό κοιμάμαι, αγκαλιά.
2: Εσύ όχι.
0: Εσύ όχι. Ο Βασίλης μπορεί.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω. Παιδιά, έχουμε το Ζόρζ Μουνιέ από τα Τελεία του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
2: Έλα, ραλίστα. Πες.
3: Λοιπόν, κίνηση έχουμε περιφερειακό.
2: Ναι.
3: Από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα και μάλιστα και αυξημένη κίνηση.
2: Σόπα, ρε.
3: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και στα δύο ρεύματα αρχίζει και γεμίζει επικίνδυνα. Όμως Βασιλής Ζόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι καθαρά.
2: Γενικά είμαστε καλά, εντάξει. Αν και αυτή την εβδομάδα είχε κίνηση, θα τρελνόμασταν εντελώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Λέον που είναι εδώ. Καλημέρα στον Δημήτρη, αλλά και στην γλυκιά μου την Στέλλα. Εδώ έχουμε λίγο Ντάι τώρα. Λίγο Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Κομματάρα μεγάλη είναι αυτό. Το καλοκαίρι μας το έντυσε σωστά η Σακύρα φέτος.

0: Lady Gaga με το The Dead Dance και βεβαίως η Σακύρα Μπέρνα Μπόι, Die Die. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, στο φίλο μου τον Μίμη που μας ακούει εκεί στην Θράκη μας, στην υπέροχη. Πήγες και εσύ στην Κομωτινή.
1: Πήγα Κομωτινή, παιδιά, άκουσα Μπιλ Νάκης Μεθαύριολαντ, παρτάραμε καταπληκτικά.
0: Το ραδιόφωνο το θυμάσαι ή είσαι...
1: 97,8.
0: Μέτρο FM.
1: Μέτρο FM.
0: Ωραία, ναι, και γενικά έτσι.
1: Και το Σάββατο άκουσα τον Πέτρο.
0: Ναι, εννοείται. Κάφου κάνει το top 30.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία πέρασε στην
1: Κομωτινή. Καταπληκτικά, σαν να ήμουν εδώ.
0: Λίγο καβουρμάδι μα έφερε όμω. Αυτό τον ωραίο.
1: Αχ, δεν σου το ξαναπεί.
0: Δεν το σκέφτησε ποτέ. Αφού ξέρει
1: τι. Τα
0: βγάμε το φίλο μου. Να σου πω κάτι. Αυτό που έχει αποποιηθεί τα πάντα που έχω να κάνω με δοσοληψίε και θέλει να τα φέρω όλα ο φίλο μου. Αλλά όταν μιλάμε, λε, εγώ σε ξέρω πιο παλιά. Δεν είναι σωστό. Και μου αρέσει πάρα πολύ με το αυγό το μάτι αυτός ο καβρουμάς που έχετε εκεί πάνω. Έχετε,
1: ναι, δεν έχω εγώ, αλλά την επόμενη φορά θα σου φέρω.
0: Άι, να δω. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Στελίτσα μου, με την οποία μιλάμε και μας λέει ότι έχουν να περιμένουν ωραίες διακοπές, 12 μέρες Σάμος στους φούρνους.
2: Ωραία.
0: Και 10 μέρες στο Ποσίδι. Λέει, αλλά έχω και την έφηβη κόρη μου που ξυνίζει γιατί δεν έχει παρέα σε Σάμος στους φούρνους κτλ. Παιδιά, να σας πω κάτι για τους εφήβους που μιλάτε και μου λέτε πράγματα και στεναχωριέστε. Φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε 15 χρόνια με την ίδια σκατοπαρέα, μπαμπά, μαμά και να βαριέστε.
1: Σκατοπαρέα.
0: Να σας πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Ο δικός μου παιδιά είναι 6 χρονών και μου λέει: θέλω να πάω διακοπές με τη θεία και το θείο. Λέω: γιατί είναι παλικάρι, μην πας, δεν πας καλά. Όλο μαζί είμαστε. Εγώ τους καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: φαντάζω τώρα ο άλλος να γίνει 12, 13, 14 χρονών να παίζουν και τα φλερτ στο σχολείο. Και μη στεναχωριέστε ότι δεν σας αγαπάνε. Απλά βαρέθηκαν την ίδια παρέα, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θυμάμαι αυτή την εποχή που πήγαινα με το ζόρι με τους γονείς μου. Με το ζόρι. Είχα κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, καθόμουν εκεί στην παραλία. Δεν είχαμε τότε και προηγμένα κινητά να.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν πηγαίνεις κάπου εδώ κοντά, φροντίζουν οι γονείς να παίρνεις και παρεάκια.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Να παίζει το παιδί ή να έχει φιλαράκια. Όταν πηγαίνεις μακριά, είσαι μόνος σου και δεν έχεις φίλους. Οπότε εκεί είναι το δράμα του παιδιού που πρέπει να ανεχθεί τους γονείς του.
1: Τον αδερφό λέει, του, το αδέρφι του.
0: Και εκεί που λέει ότι πάω να κάνω διακοπές. Δηλαδή ναι. Και δεν διακόπτει ουσιαστικά έτσι, τη μαύρη του τη μοίρα.
1: Μαύρη του τη μοίρα.
0: Αυτή δεν είναι όπως κάπως έτσι. Παιδιά, να λέμε την αλήθεια, μην κατηγορούμε τα παιδιά τώρα τους εφήβους. Σου λέει, ναι, θέλω να μιλάμε με τους φίλους μου.
1: Εμένα πάντως μου κάναν το χατήρι, με παίρνανε 5 μέρες και 5 μέρες με άφηνα.
0: Α, μπράβο, εσύ.
2: Αλλά και εντάξει, και εγώ πήγαινα με τους γονείς μου, βαριόμουν, αλλά επειδή εγώ ήμουν ένα άτομο που άμα είχε ηλεκτρονικά, ήμουν μια χαρά. Πήγαινα όλη μέρα στα ηλεκτρονικά και έπαιζα.
0: Μια ζωή, το σπάσεις.
2: Οπότε ήταν ωραία, δεν με ένοιαζε. Αλλά όμως και η έφηβη 15 χρόνια δεν μπορεί τώρα η γονιός να το στείλει με τους φίλους του διακοπές.
0: Δεν είπαμε αυτό.
2: Ναι, δεν γίνεται πάλι αυτό.
1: Εμένα η έξοδος μου ήταν η κατασκήνωση. 2 εβδομάδες με τα φιλαράκια μου.
0: Εμένα το χωράφι. Βάζαμε εκεί. Όλο το καλοκαίρι καρπούζια βάζαμε, καρπούζια πουλούσαμε. Οπότε δεν είχα να γκρινιάξω ότι δεν έχω τους φίλους μου.
1: Κλάμα. Στην Καλαμπάκα έμενα. Εγώ κλάματα γυρνούσα από την κατασκήνωση. Κανονικά έκλαιγα. Με δάκρυα.
0: Καλά, εσύ. Ολοκλές με κάτι. Μας έχεις κάτι γρήγορο.
1: Όχι, θα σας το πω μετά. Γιατί δεν είναι γρήγορο.
0: Δεν είναι γρήγορο.
1: Θέλω
0: μετά έχουμε
1: να
0: παιχνίδι, αγάπη
1: πόνο.
0: Μου. Μην μπερδεύεσαι. Θα πρέπει να τραγουδίσετε και δεν μου έχετε πει καν τραγούδι που θα πείτε.
1: Το έχει σημειώσει ο συνάδελφος.
0: Ποιο?
2: Από Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1.
0: Σώπαρε.
2: Ναι, το έχουμε έτοιμο.
0: Α, ήρθατε με άγριες διαθέσεις. Να φέρω και πιάτα να σπάσουμε.
3: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Σόμπρ, ο οποίος εδώ μεταξύ μας έχει χαρίσει 5-6 κομματάρες. Τι καλλιτεχνάρα είναι.
1: Μας έχει φτιάξει το καλοκαίρι,
0: Και το καινούργιο, το είναι φανταστικό. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Έλενα. Γενικά θα σας πω καλημέρα όλους και ότι μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Πού να τα διαβάσω τώρα, γιατί έχουμε παιχνίδι τώρα. Για τη χρονιά που δεν πήγατε διακοπές, έχουμε παιχνίδι. Τελευταία στιγμή μου το είπαν. Ευτυχώς το βρήκα για να το τραγουδήσουν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα.

αυτό το μαξί το τραγούδι, αν το σκεφτείς λίγο. Αυτός τώρα τι θέλει. Αυτός του πήραν την κόμενα τέλος πάντων, ή την έχασε ή δεν την κέρδισε ποτέ. Ναι. Και ήθελε να είναι στη θέση του αλλονού, να είναι το στόμα του να φυλάει. Το σώμα του να μην πω τι. Δηλαδή, μόνο που δεν μας είπε και τι άλλο να είναι. Ο παππός του τέλος πάντων, για να τα μολάει.

0: Κυρίες και κύριοι, το εισιτήριο 1 σήμερα πρέπει να ερμηνεύσουν δύο οι πιο γρήγοροι ακροατές του Zoo Radio στο 2310-232-908 για να κερδίσουν ένα τέλειο δώρο.
1: Ένα γεύμα στα TGI Fridays, εκεί που έχουμε και τα τέσσερα νέα summer vibes cocktails που είναι φτιαγμένα για τις απολαυστικές καλοκαιρινές μας εξόδους.
0: Ναι.
1: Summer vibes μόνο στα Fridays, that Friday feeling.
0: Ναι, ακριβώς, κυρίες και κύριοι, και το καλοκαίρι μας εκεί είναι μαγικό, διότι είναι σαν να το ζεις αλλού. Στο περιβάλλον αυτό που μένα πάρα πολύ μου αρέσει και ειδικά όταν έχει πάρα πολύ ζέση μέσα στο air conditioner με τις κοκτέιλάρες μας, περνάμε φανταστικά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε δευτεριάτικο από τον ένα και μοναδικό Χαμπίμπι.
2: Χαμπίμπι! Γιάλα!
3: Χαμπίμπι! Γιάλα!
4: Να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του που σε παίρνει αγκαλιά.
0: Γιάλα!
1: Να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του που σε παίρνει αγκαλιά.
0: Πώς καταφέρεις τα τραγούδια όλα και τα κάνεις παιδικά ή δεν ξέρω τι είσαι, να σου πω κάτι. Τώρα κατάλαβα τι είσαι.
1: Τι
0: είσαι, θα σε χαρακτηρίσω.
1: Πες μου τι είμαι.
0: Άκου τι είσαι. Είσαι το AI σε πρώιμη μορφή. Είσαι το AI σε πρώιμη μορφή όταν τραγουδάς. Όταν είχαμε πρωτοβάλει το AI να κάνει να τραγουδάει και να κάνει. Γεια σα, είσαι καλά. Μα λέει ναι, να είσαι το βλάχο. Και μετά αρχίζει να τραγουδάει. Ήμουν μια, τώρα τι θε, εσύ, του. Και χωρίς να πηγαίνει καλά με τις νότες. Είσαι το πρώιμο AI, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε τα παιδιά, μπορείτε να στείλετε Viber μήνυμα στο 6931-908-908 ηχητικό να το τραγουδίσετε ή απλά να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908 και να βγείτε στον αέρα. Ένας θα είναι ο νικητής, ο οποίος θα βαθμολογηθεί με την υψηλότερη βαθμολογία από τους τρεις μας και θα αρπάξει το δώρο.
5: Να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του που σε παίρνει αγκαλιά.
0: 2-3-10-2-32-9-08 τηλεφωνικά ή στο Viber 69-31-908-908 με ηχητικό μήνυμα.

0: Να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του που σε παίρνει αγκαλιά.
1: Καλημέρα γλυκιά μου, Έφη, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, το όνομά σου?
2: Δήμητρα.
1: Δημητρούλα μου, είσαι έτοιμη? Η Έφη ήδη τραγούδησε, οπότε τρεις θα βγάλουμε σήμερα, γιατί έχουμε και μία από το Viber. Πάμε, δικό σου.
2: Να μου μια φορά το στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν το σώμα του, να με παίρνει αγκαλιά.
1: Και καλά θα κάνει, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και η τρίτη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Μαρία.
1: Άρα Έφη, Δήμητρα και Μαρία. Μαρία, πάμε. Ξαναπάμε.
4: Να μου μια
3: φορά το στόμα του, να
4: γινόμουν το σώμα του.
1: Δεν τα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν,
3: είναι καλά, τρακαρίστηκα.
1: Μαράκι μου, τι έγινε, τι συμβαίνει? Να μου να.
4: Είδες πόσο δύσκολο είναι? Δεν είναι εύκολο, Βασίλη.
1: Σταμάτα, παρεξηγημένο AI. Περίμενε λίγο. Μαρία, τι συμβαίνει στη ζωή σου? Πες μου την αλήθεια. Τι έχει συμβεί στη ζωή σου αυτή την εβδομάδα? Γιατί δεν ξεκινάς?
3: Χάλασες. Γιατί δεν πήγα διακοπές, Βασίλη.
1: Έλα μόνο μου τώρα. Δεν μπορείς να πεις να ήμουν μια φορά στη θέση σου, με χοροϊδεύεις. Να ήμουν καραβοκύρης, να ήμουν μοναχολιός. Και έχω γίνει νοικοκύρης και εσύ ένας παραγιός. Λοιπόν, τελευταίο σε ελπίδα. Πάμε.
3: Αχ, δεν μπορώ, Βασίλη.
1: Αχ, μωρό μου, δεν μπορείς, τι να κάνω, εγώ να βοηθήσω. Τώρα έτσι πως το πέ... θα ήθελα να μπορέσω.
3: Καλύτερη.
1: Δεν πειράζει, έλα φιλάκια, καλημέρα.
4: Λοιπόν, αντικειμενικά.
1: Τρακαρίστηκε τώρα,
4: έτσι. Αντικειμενικά, τώρα η καλύτερη ήταν η Έφη από το Viber.
1: Εμένα μου άρεσε η Δήμητρα πάλι.
5: Εγώ θα πω την Έφη.
1: Τι, να σου πω
4: πάρα εσύ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κοπέλα.
5: Εκπληκτική φωνή. Εγώ σοκαρίστηκα.
1: Δηλαδή η Δήμητρα το είπε χάλια. Τι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ Δήμητρα. Να σου πω κάτι, έχετε κάνει πάλι κόμμα. Λοιπόν, η Έφη παίρνει το δώρο και πολύ με στεναχωρήσατε που την Δήμητρα την δείξατε στον κάδο και σήμερα. Είστε απαράδεκτοι. Δημητρούλα μου, εγώ μόνο εσένα. Μόνο εσένα θα ψηφίσω. Αυτοί πάντα κάνανε κόμμα και παλιά, γι' αυτό το έκοψα το χαμπίπι και τη

0: Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα να καλημερίσουμε και την γλυκιά μας την Φρόσο, η οποία τι τράβηξε. Την ερωτεύτηκε ο Μάρκος ο Πελεκάνος και η κορούλα της λέει τη φωτογράφησε και την τρόλαρε. Κάτσε λίγο.
1: Πέτρο δεν το λένε τον Πελεκάνο.
0: Ναι, αυτός περνάνε από αλλού γιατί βλέπω ότι πήγε στην Τίνο και προσευχήθηκε και για όλους και ευχαριστούμε. Αλλά. Λέει για ένα Μάρκο. Πες μας λίγο ρε Σιφρόσου, δεν ήξερα ότι έχει και στην Τίνο Πελεκάνο.
1: Ούτε εγώ.
0: Και θα πάμε Τίνο και φέτος. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα ψάξουμε με τον Μάρκο.
0: Γιατί μιλάς έτσι καλέ. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Σε λίγο παιδιά υπόσχομαι να τα καταφέρω. Νίσταξε.
1: Όχι.
0: Γιατί μιλήσεις έτσι. Πάμε στον φίλο μου, τον Ζόρζ Μουνιά, εσύ τουλάχιστον είσαι οκ.
2: Οκ, είμαστε εμείς.
0: Πάει, αυτή εδώ σάλτα ρε φιλαρά.
2: Τι έπασε μαζί, το κορίτσι, είναι ξεκουρεστή μωρέ.
0: Και κοίταξε και οι δύο από το πρωί με έχουν τρελάνει μαζί με τον Σκάτ, δεν ξέρω, ειλικρινά.
2: Σέρνονται.
0: Ναι, άστα, για πες.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα φίλε μου, τι
2: λοιπόν,
0: έχουμε φέρει.
2: Λοιπόν, άκουγες για τους πελεκάνους που λέγατε.
0: Ναι.
2: Και όντως έτσι είναι, το κάθε νησί έχει το δικό της πελεκάνο και η Σύρος έχει τον Πολύβιο.
0: Αλήθεια λες?
2: Βέβαια, το κάθε νησί έχει το δικό του πελεκάνο.
1: Κλάς,
2: Βασίλη. Γιατί δεν είναι μόνο στη Μύκονο, είναι και αλλού.
0: Χαζό είσαι, παιδί μου. Τι κλάς? Είπες κλάς τώρα.
2: Ποιος καλέ?
0: Αυτή η καλέ. Πού να
1: τελείς. Καλά εσύ, Βασίλη.
0: Κλάς είπες.
1: Πες είναι πήγες η Σύρο. Δεν μας είπες για τον Πολύβιο.
0: Δεν το βρήκα εγώ τον Πολύβιο. Δεν με μίλησε, δεν με έπαιξε, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν... Είναι ανάλογα με την εποχή, τον πετυχαίνει, άσπρος δεν τον πετυχαίνει.
0: Ωραία, ωραία. Δεν τον προβάλλουν, λέει, τον Πελεκάνο όλα τα νησιά. Γι' αυτό.
2: Αυτό ακριβώς. Μόνο η Μύκονος τον προβάλλει.
0: Για πες τώρα.
2: Λοιπόν, τι κάνετε, κουκλάκια μου.
0: Είμαστε μια χαρά. Έχεις φέρει κάτι ωραίο για τα κορίτσια και τα αγόρια εδώ που ακούνε και περιμένουν για σένα. Αντιμόντα να μας πεις.
2: Για τις κοριτσάρες μου, τι θα φορέσουν κάποτε από το σιθρού κομμάτι που φοράνε για να δείχνουν πιο iconic. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε τώρα.
0: Το σιθρού ποιο είναι, αυτό που είναι διαφανές ή όχι?
2: Μπράβο, Βασίλη, με αυτό το ωραίο.
0: Μπράβο.
2: Αλλά δεν μπορούμε τα κορίτσια να βγουν με αυτό, πρέπει να βάλουν και κάτι άλλο από μέσα.
0: Και για πες.
2: Λοιπόν, θα αποτιμήσουν να ξέρετε, αν θέλετε να βάλετε τα εσόρουχά σας, θα αποτιμήσουμε. Πιο ασφαλής επιλογή είναι τα εσόλουχα χωρίς εραφές. Πιο ελεύθερα και έτσι και θα αποτιμήσετε αποχρώσεις που πλησιάζουν πιο πολύ στον τόνο της επιδερμίδας.
0: Τέλεια! Τέλεια, φιλαράκι μου.
1: Σαν να είμαστε γυμνές δηλαδή θα φαίνεται.
2: Ναι, θα
1: χωρίς
2: ραφές.
1: Ναι, αλλά χωρίς ραφές και στο χρώμα του δέρματος.
2: Έτσι, μπράβο, γλυκιά μου. Λοιπόν, τώρα έχω ένα άλλο πιο ιδανικό για να προσφέρει καλύτερη κάλυψη, είναι το sleep dress.
0: Ναι, δεν την αρέσει αυτό, θέλει να μοιάζει για γυμνή αυτή.
2: Δεν σ' αρέσει εσύ πιο πικάντικα πράγματα.
0: Θέλει να μοιάζει για γυμνή αυτή, να κυκλοφορεί στα νησιά σαν να είναι γυμνή.
2: Ναι. Επίσης το αυτό δεν σ' αυτό. Είναι, γιατί είναι ωραίο, ένα δαντελένιο τοπάκι, Νάνση μου.
1: Πολύ, πήρα χθες.
0: Καλά.
2: Δαντελένιο.
1: Ναι.
2: Τοπάκι.
1: Ναι.
2: Α, καλέ, φωτιά θα είσαι τώρα εσύ.
0: Και λαύρα.
2: Και τέλος για τις κοριτσάρες μπορείτε να βάλετε από μέσα κάτι πιο άνετο, ένα ποδηλατικό κολάν.
0: Αυτά είναι ωραία, αυτά μου αρέσουν
2: έτσι,
0: και εμένα.
2: Το θέλω άσπρο όμως, έτσι.
0: Έτσι είναι, γιατί το ποδήλατο όταν το μαθαίνεις φίλε δεν ξεχνιέται ποτέ, το ξέρεις.
2: Αυτό είναι Βασίλη.
0: Το ποδήλατο και το σεξ. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή την οποία την λέγανε, δεν ξέρω, το γνωρίζεις αυτό.
1: Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν
0: μου λες, θα σε έχουμε όλη την εβδομάδα εδώ ή θα σταματήσεις?
2: Όχι, εδώ καλέ, μαζί θα φύγουμε. Θα το κλείσω μετά εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: στο φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος μας λέει ότι στη Σύρο ένα πελεκάνο ξέρω τον Γιάννη που είναι κολλητός μου. Καλό, ε!
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Let me be, υπέροχο τραγούδι The Second Voice. Καλημέρα στον Χριστάρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν πήγα πέρυσι και κόντεψα να κόψω φλέβες, λέει, λόγω μετακόμισης στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα επανορθώσω φέτος με 2 εβδομάδες. Εντάξει, παιδιά, ώρα σχετικά είναι. Μπορείς κάποια χρονιά να μην πας καθόλου διακοπές. Όπως μας γράφει εδώ ένας φίλος, ο οποίος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και θέλει να τις καλύπτει και δεν θέλει να πηγαίνει διακοπές, να βγαίνει φωτογραφίες και να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Σαν κάποιους φίλους του που ξέρει. Εντάξει, τώρα. Θα σου πω τώρα, το ξέρω δεν θα συμφωνήσεις μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι και το να είσαι τόσο full στις υποχρεώσεις, να μην χρωστάς τίποτα και να μην πηγαίνεις καθόλου διακοπές, δεν είναι και τόσο ωραίο, και όχι μόνο για σένα, αλλά για όλους. Έτσι, κάπου μια μέση λύση. Να χρωστάς λίγα και να πηγαίνεις διακοπές.
1: Λίγες μέρες.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στο Μαράκι Σοφάκι. Χαμός στο περιφερειακό για δυτικά σήμερα. Καλημέρα στον Ήτο το φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Στην Δήμητρα. Καλημέρα σε. Ποιος είναι τώρα εδώ? Τραμουδάνη, λέει, αλλά δεν λέει όνομα. Ξύπνησα με το σκεπτικό ότι σταματάει η εκπομπή σας και εγώ εκεί έπαθα κατάθλιψη. Ποιος θα μου κάνει παρέα τώρα που δεν σταματάω τη δουλειά? Έλα, βρε, μη στεναχωριέσαι και εμείς θα πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Έλενα, η οποία είναι εδώ και αυτό το πρωί. Σε θυμάμαι τότε, να το ξέρεις για αυτό που μου γράφεις. Καλημέρα στην Μιχαέλα, καλημερούδια. Επίσης και στην Γεωργία, η οποία είναι εδώ και μας λέει ότι πέρσι το καλοκαίρι ήταν που δεν πήγαμε διακοπές, γιατί είχαμε να ετοιμάσουμε ένα γάμο και ήμασταν στο τρέξιμο και στο άγχος. Τουλάχιστον πήγαμε στο χωριό να δροσιστούμε. Και το χωριό είναι ωραίες διακοπές. Πήγαμε χθες στο Ξηρολίβαδο της Βέρειας. Παιδιά, τι χωριουδάρα ωραία ήταν αυτή πάνω στα βουνά, με πολύ φύση, με πολύ ωραία μεγάλα σπίτια και παιδικές χαρές και ταβερνάκι. Καταπληκτικά περάσαμε.
1: Περάσατε ωραία, ε?
0: Καταπληκτικά περάσαμε.
1: Και δροσιά. Ποτάμι δεν πήγες να κάνεις μπάνιο που σου πήγες?
0: Όχι, κάτς, γιατί ήταν αλλού. Αυτό σου λέω. Ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν καταπληκτικά.
2: Και έχει μια λίμνη μπροστά στο ξέρω.
0: Έχει μια λίμνη,
1: όλα
0: ναι.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Όλα τα ξέρει. Τι?
2: Τα έχω γυρίσει με τη μηχανή αυτά, γι' αυτό τα ξέρω.
0: Εσύ όλο με τις μηχανές γυρίζεις. Για πες τι έχεις φέρει.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω τι έχω φέρει. Οι ψυχολόγοι λένε ότι οι άντρες που κοιμούνται κρατώντας το στήθος της συντρόφου τους κοιμούνται πιο ήρεμα.
0: Λογικό, δεν είναι?
1: Η σωματική επαφή με ένα αγαπημένο σύντροφο, η αγκαλιά, το κράτημα του στήθους μπορεί να αυξήσει την παραγωγή οκυτοκίνης, ναι, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Και αυτό τι σε κάνει να μην έχει στρες, μειώνει την κορτιζόλη, το έχει το αίσθημα ασφάλειας και ευκολότερη χαλάρωση πριν από τον ύπνο. Γι' αυτό τα ζευγάρια που κοιμούνται έτσι κοντά-κοντά.
0: Όχι όμως όταν κάζει και κρατάς τα δύο τα στήθη, λες και είναι πυλός.
1: Το ένα.
0: Α, το ένα, σαν να βάζεις ταχύτητα ή σαν να τραβάς χειρόφρενο. Δεν βολεύει αυτό, βρε κορίτσι μου.
1: Όπως βολεύει το καθένα.
0: Μόνο
1: άμα είσαι αγκαλιά και
0: αυτό λέω, μόνο αυτό, ναι. Τώρα η δικιά μου σου λέω δεν θέλει να την ακουμπάω όταν κοιμάται.
1: Τι να πω,
0: Έχω μπλέξει.
2: Μπορεί να ζεσταίνετε, Γιάννη.
0: Και τι να κάνω εγώ, ρε φίλε, μα ζεσταίνετε.
1: Πώς θα χαλαρώσει ο Βασίλης?
2: Έλα, δεν γίνεται.
0: Έλατε. Καλημέρα, παιδιά. Είστε φοβεροί, λέει, καλύτερη παρέα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσετε και τη νέα σεζόν. Μας γράφει η Πετρούλα μου, την αγάπη μας και το μαρινάκι μας. Καλημέρα, ναι. Και εγώ δεν έχω πάει μία φορά, λέει, διακοπές λόγω επέμβασης συγγενικού προσώπου και άλλη μία δεν πήγα. Λόγω δικής μου επέμβασης, αλλά τουλάχιστον πέρασα εκείνη την περίοδο στο πανεπιστήμιο και καλύφθηκαν όλα.
2: Εντάξει.
0: Αυτά νομίζω καλύψαμε τα περισσότερα μηνύματα. Πάμε γρήγορα στο Σκατζόχυρο, ο οποίος έχει φέρει σήμερα τραγουδάρα.
2: Όπο κομματάρα από το παρελθόν, 1989, Technotronic, Pop Up the Jam. Pop Up the Jam. Θα θυμηθούμε τα παλιά.
0: Ωρε, ποια παλιά?
2: Τα αρχαία.
0: Τι αρχαία? Πήγες, χόρεψες αυτό το τραγούδι? Εσύ κάτι κρύβεις, δεν μπορεί. Αυτό το 1989 βγήκε. Πόσο παλιά? Χόρευες τέτοια τραγούδια εσύ?
2: Τι δεν είναι ωραία ακόμα? Όχι, τα χόρευα πιο μεγάλα.
0: Ρε ογδοντάρι. Pump it up.

0: Θα πάει διακοπές και θα φυλάει την πόλη μας. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωστάρα που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Στο Τζόρτζ, ένα μεγάλο έβγε στο σκατζόχυρο για την τραγουδάρα σήμερα. Και στον Παναγιωτάρα μας που είναι εδώ με μηχανάκια. Γυρνούσαμε τα κλαμπ Κυλκής, Γουμένης, Αγιανιτσά, Χαλκιδόνα. Κάναμε κύκλο και χορεύαμε η παρέα. Λέει μία μέρας, μία ώρας, 15-16 χρονών. Πόρε παιδιά, ένας μεγάλος χαμός. Ένας μεγάλος χαμός και στην πόλη μας με τα μποτιλιαρίσματα. Και σιγά να μην καθίσουμε να μποτιλιαριστούμε το σουκού και τις καθημερινές για μία βουτιά. Και δεν πάμε μια βόλτα, Νάρση μου, στην Waterland που είναι και δίπλα μας. Άσε που έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης, αν δεν θέλουμε να πάρουμε τα δικά μας
1: οχήματα. Και τι να σου πω τώρα, εκεί πέρα έχουμε και την παιδική, έχουμε και τον πειρατή, έχουμε και την τρίτη παιδική πισίνα, τη ζούγκλα, έτσι, ναι, για τα μπεμπάκια μας που τους αρέσει εκεί πέρα και παίζουν και ξετρελαίνονται. Γενικά είναι η χαρά του οικογενειάρχη η Waterland.
0: Χαμός, χαμός. Να στείλουμε πολλά φιλιά στους καθηγητές εκεί στο δεύτερο γενικό λύκειο Γιάννητσών που έχουν, λέει, θερινή υπηρεσία. Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, και εμένα χθες μου
0: τι
1: το είπανε. Είναι που πηγαίνουν μία φορά για να ανοίξουν το σχολείο.
0: Και τι, μετά πριν το κλείνουνε, τι το κάνουνε?
1: Κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνουν δύο, λέει, εκπαιδευτικοί για να ανοίξουν το σχολείο. Να είναι το σχολείο.
0: Άρα πώς κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, να πηγαίνουν κάθε μέρα δύο?
1: Κάθε μέρα δύο, όχι όλοι.
0: Ναι.
1: Με κλήρο, ξέρω εγώ πώς θα
0: πάω. Πώς θα πάω Μύκονο εγώ, ας πούμε, άμα είμαι καθηγητής?
1: Τι να σου πω, Βασίλη, δεν ξέρω. Και εμένα χθες η από κάτω μου είναι φιλόλογος.
0: Άμα ξέρουν οι καθηγητές ακριβώς τι, αν λέει αλήθεια η Νάνση ή αν λέει ότι να είναι, να μας στείλουν μήνυμα.
1: Αλήθεια, έλα, μου είπε η κυρία από κάτω, σου λέω, η φιλόλογος μου λέει, έχω 13 Αυγούστου υπηρεσία.
0: Μια φορά. Δεν βγαίνει το νούμερο, ρε φιλενάδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ναι, πες τι έχεις φέρει τώρα.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει το Netflix, το οποίο ετοιμάζει reality βασισμένο στη Μονόπολη.
0: Ναι.
1: Αναζητώντας 12 παίκτες για μια γιγάντια πραγματικών διαστάσεων παρτίδα Μονόπολης. Οι διαγωνιζόμενοι θα κερδίζουν χρήματα, θα αγοράζουν ακίνητα, θα κλείνουν συμφωνίες και θα αποφεύγουν τη φυλακή. Ενώ όποιος χρεοκοπήσει θα αποχωρεί. Ο νικητής, Βασίλη,
0: ναι,
1: θα λάβει 2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Έλα, φιλενάδα.
1: Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027.
0: Να στείλω πολλά φιλάκια στην Αμελή, την Όλγα, τη φίλη μου που με λέει ότι είμαι καθηγητή μεγάλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι η Αμελή είναι σαν την Άνση Βλάχου. Δηλαδή, αν δεν έκανε εκπομπή με σένα, θα μπορούσα να κάνω με την Όλγα. Να ξέρεις, είστε εντελώς ίδιες, μάλλον, ως προσωπικότητες. Συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο.
1: Να τη γνωρίσω.
0: Είστε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και έχετε την απόλυτη ίδια τρέλα.
1: Δεν ξέρω όμως, γιατί δεν την έχεις γνωρίσει.
0: Τα ίδια
1: να γίνουμε φίλες.
0: Πράγματα, ότι ξεχνάτε το ίδιο πράγμα. Έχετε πολλές απαιτήσεις από τη ζωή, από τους συζύγους και γενικά. Είστε καλοπερασάκες.
1: Έλα ρε εσύ, Όλγα, πού είσαι, αδελφή ψυχή.
0: Θα μπορούσατε να είστε κολλητές, το λέω ειλικρινά. Φωτεινούλα μου, σ' αγαπάω, αγάπη μου, φιλάκια πολλά.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Μπαίνεις τσουλώντας,
3: βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Καλημέρα σας, έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό προ...

0: πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Zoo News. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινάει η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Γαλλία και την Ισπανία. 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Justin Bieber και η σύζυγός τους με το ζευγάρι να αποθανατίζεται σε βόλτα στις πέτσες. Καιρός ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο ωραίες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο και φάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Ώρα έχουμε πολλά πράγματα που θα κάνουμε για εσάς. Θα παίξουμε και πάλι το Beat the Bomb, που σημαίνει ότι πρέπει να στείλετε τώρα μήνυμα Bomb και όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Αν βαριέστε τα αγγλικά, γράψτε βόμβα και είμαστε OK. Έχουμε σύντομη επικαιρότητα, κουτσοπολιό, ζώδια, στίγμα. Όχι,
1: όχι.
0: Είδες, μεγάλη παοκάρα, φίλε, δεν την έπαιξες και βάλαμε 3 γκολ στο ύπο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, μην ξαναπαίξει ποτέ στίχημα με τον Πάοκ φέτος. Θα κάνω
1: γιατί εγώ τον Πάοκ υποστήριζα να κερδίζει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και τους παίκτες τους υποστηρίζει για να κερδίσουν το Beat the Bomb, αλλά χάνουν γιατί βρίσκεις την βόμβα. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι άλλο αυτή την ώρα. Έχουμε την ταυτότητα της ημέρας.
2: Έχουμε, γιατί
0: αν γεννηθήκατε σας σήμερα, ναι.
2: Είστε ιδιαίτερα στάσιμοι στον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
2: Όταν αφορά θέματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση και ενίσχυση, αλλά ιδιαίτερα αρνητικό όσον αφορά αλλαγές στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Περιμένετε πολύ χωρίς να χρειάζεστε αντάλλαγμα. Και, και είναι ιδιαίτερο σημαντικό για εσάς να βοηθάτε τους άλλους.
0: Έχουμε κίνηση έξω να πατήσεις το κουμπί. Πέστα, έλα, πέστα.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα διορέματα έχει αυξημένη κίνηση. Ναι. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου. Κινούνται καλύτερα τα πράγματα, όπως και στην Εγνατία και Αγίου Δημητρίου.
0: Μπράβο.
1: Τα γνωστά κολλήματα στον περιφερειακό, Τριανδρία και Πολύχνη.
0: Κυρίες και κύριοι, 27 του Ιούλη, μέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη με τον υπέροχο Σόμπ να ξεκινάει την τελευταία ώρα του show. 12 to 12 και σε λίγο πάμε Μαϊάμι, έτσι να γουστάρουμε, όχι, πάμε με μάμι να γουστάρουμε.

0: Άρα που είναι αυτή η παιδιά καλοκαιράρα με Μπέκι Τζι και Κάρολ Τζι και ό,τι σε τζι τέλος πάντων θέλεις εδώ είναι. Μπομπ και όνομα τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 69-31-9-08-9-08 είναι το Viber του ραδιοφώνου και σήμερα και βεβαίως γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα θα πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι την Νάνση τη Βλάχο η οποία θα μας φέρει τι.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για διακοπές θα πάμε λίγο πίσω και θα πάμε στα καλοκαίρια των Zeros.
0: Μπράβο.
1: Όλα αυτά τα καλοκαίρια έτσι που μεγαλώσαμε και θα δούμε, θα αναπολύσουμε.
0: Θα αναπολύσουμε.
1: Τι κάναμε τότε που δεν κάνουμε τώρα. Νοικιάσαμε ταινίες από βίντεο κλαμπ.
0: Ωραίο.
1: Ήταν η ιεροτελεστία το βίντεο κλαμπ. Πόση ώρα πηγαίναμε και διαλέγαμε. Πόση ώρα πραγματικά.
0: Πόση ώρα και μετά που ετοιμαζόμασταν και περνούσαμε πάρα, μα πάρα πολύ ωραία.
2: Και πήγαινε σπίτι και έπαιρνε να τη γυρίσει κιόλας γιατί την πηγαίναν όλα ανάποδα.
1: Εγώ για DVD έλεγα, εσύ την κασέτα.
0: Κασέτα πώς τώρα.
1: Ακούγαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, παιδιά. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είχε ντύσει τα καλοκαίρια μας. Ήταν το soundtrack του καλοκαιριού μας. Κάναμε μπάνιο με το λάστιχο, αυτό το πράσινο το λάστιχο, με το παγωμένο το νερό. Μπουγέλα, τέτοια, χαμός. Συλλογές από κοχύλια.
0: Ακριβώς.
1: Από πέτρες.
0: Μπράβο.
1: Πόσα κοχύλια έχω. Ολόκληρα βάζα.
0: Ολόκληρα βάζα,
1: ναι, ναι, ναι, τα έχουμε ακόμα στην Μπερέα, εκεί στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Μετρούσαμε τα παγωτά και τα μπάνια. Κυρίως τα παγωτά, νομίζω. Στα μπάνια το χάναμε τον υπολογισμό. Ξυπνούσαμε με Σκούμπι-Ντου, με Τόμ και Τζέρι. Και γενικότερα όταν ξυπνούσαμε.
0: Κάτσε αυτό τώρα, Τόμ και Τζέρι, πού ρε. Τώρα έφυγε, όντως έχει δίκιο ο Σκατζόκυρος τώρα. Στις βιντεοκασέτες πήγες.
1: Όχι, όχι. Τα Τόμ και Τζέρι τα μικρά.
0: Α, okay,
1: είχε
0: okay.
1: Και τα Looney Tunes που ήταν παιδάκια, μα τα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Που ήταν μικρούλια. Αυτά κάναμε τότε και τώρα
0: ωραία.
1: Έτσι τα αναπολούμε.
0: Και το πιο ωραίο να πούμε είναι το λάστιχο, παιδιά. Μην το βγάλετε από τη ζωή σας να πλένεστε με λάστιχο το καλοκαίρι. Είναι από τις ωραιότερες εμπειρίες που θυμούνται όλοι κατά την άποψή μου.
2: Τα ποδαράκια και τι ωραία.
0: Και το κάνουμε και εμείς πολύ συχνά και με το δικό μας, με τον Αντώνη και με τον Γιωργάκη το κάνουμε και με όλους το κάνουμε. Έτσι περνάμε πολύ ωραία. Τώρα να σας πω εγώ ότι είμαστε εδώ, περνάμε όμορφα και μετά από ένα υπέροχο χθεσινό βράδυ που βγήκαμε, περάσαμε καταπληκτικά. Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπραν στο Σαβίκο γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπηκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο branch menu που δεν παίζεται. Πού μπορούμε να πάμε?
2: Δοκίμασέ το και εσύ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο.
0: Ευχαριστούμε και το Σκατζούλι. Και να και είσαι η να και εδώ. Τι είπε ρε παιδιά. Συλλογή από τηλεκάρτες λέει.
1: Πω, έκανα.
0: Έκανες και εσύ,
1: έκανα.
0: Και εγώ έκανα ρε παιδιά. Συλλογή από, τι είπες ρε Μάνο τώρα, τι είπες ρε Μάνο, καταπληκτικό.

0: ο Μπένσον, ο Μπούν και το Sorry I'm Here for Someone. 20 λεπτά μετά από τις 10 είναι η ώρα για να παίξουμε μαζί Beat the Bomb.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο ή Πασχάλη. Σπύρο ή Πασχάλη, εδώ ψάχναμε με το σκατζόκυρο ποιο είναι το επίθετο, να ξέρεις.
2: Το όνομα.
0: Έλα.
2: Σπύρος το όνομα.
0: Σπύρος το όνομα, ο φίλος μας ο οποίος είναι έτοιμος να παίξει το Beat the Bomb. Για πες Σπυράκο, έχεις ξανακούσει το παιχνίδι?
2: Το παιχνίδι είναι αρκετές φορές.
0: Μπράβο τα αγόρι, το οποίο με τι ασχολείται στη ζωή του?
2: Χωράφια.
0: Ναι, χωράφια, ωραίο αυτό.
2: Αγρότης, ναι, εδώ στα... Ενέδεσα γενικά είναι η αγροτιά το... Ναι,
0: βάζεις ροδάκινα, βάζεις τέτοιο, έχεις καρπούς, γιατί τι χωράφια, καλαμπόκια.
2: Κεράσια, ροδάκινα, ναι, φρούτα.
0: Ωραίος, ωραίος. Πάει καλά η σοδιά?
2: Καλά, εντάξει.
0: Και πού πουλάς, πουλάς στο εξωτερικό ή πουλάς εδώ πέρα έτσι σε...
2: Σε εμπόρους γενικά.
0: Σε εμπόρους, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μου αρέσει όταν οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την αγροτιά, γιατί κάποιοι το θεωρούν λάθος, αλλά εγώ θεωρώ ότι άμα το δουλέψει σωστά και τεχνοκρατικά, έχει και κέρδος, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
2: Ναι, άμα το δουλέψει σωστά, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλιώς.
0: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο.
2: Είναι λίγο περίπλοκο το αγροτιά, ναι.
0: Είναι περίπλοκο, παίζει ρόλο και ο καιρός και τα λοιπά. Άμα σου τύχει κάτι στραβό. Τώρα, εμείς
2: αυτή τη στιγμή γενικά ο καιρός μας κρατάει καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Πάμε τώρα λοιπόν. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόβα θέλει ο φίλος μας ο Σπυράγας?
2: Α, πάμε στην πρώτη.
0: Στην πρώτη. Νάση.
3: Μ' αρέσει, μ' αρέσει η πρώτη.
0: Η Νάση λέει ναι για την πρώτη. Σκάτ.
4: Την έπαιξα πριν, δεν θέλω να αλλάξουμε.
3: Την έπαιξε πριν.
0: Μάλιστα, θα αλλάξει από την πρώτη.
4: Αλλάξουμε βόμβα τώρα.
0: Μην παίζει για τα ίδια συνέχεια, ναι. Είναι κουρασμένο αυτό. Πε μου, ποια θέλει βόμβα. Μα μένουμε στην πρώτη.
2: Ωραία, πάμε τρίτη.
0: Α, έκανε
2: γυρισιά. Την παίξαμε πριν.
0: Έκανε γυρισιά. Ναι, την έπαιξε ο Σκάτ την έπαιξε. Η ακροάτρια έπαιξε την τρίτη βόμβα πριν. Αν δεν άκουσες το Beat the Bomb και έχασε.
2: Άκουσα το Beat the Bomb, ναι. Άκουσα ότι έσκασε το 80, αλλά δεν θυμάμαι ποια είχε πλέξει. Νόμιζα ότι είχε πλέξει την πρώτη.
0: Την τρίτη. Απλά ο Σκάτς στο μυαλό του είχε την πρώτη. Τώρα έχει την τρίτη. Ακούω.
2: Οκ, okay, τώρα θα μείνω στην πρώτη.
0: Θα μείνει στην πρώτη βόμβα, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος. 3 ή 1, 1 ή 3. Διαλέγει να μείνει στην πρώτη βόμβα. Και εδώ έχουμε μια προσφορά των 40 ευρώ για να μην την ανοίξει καθόλου την πρώτη βόμβα σήμερα, φίλε, και να πάρει 40 ευρώ για να φύγει.
2: Θα το ρισκάρω.
0: Θα το ρισκάρει. Πάμε...
2: Ναι.
0: Ναι. Τα λεφτά μέσα, Σκάτς, δεν τα θέλει.
4: Τα βάλαμε πάλι πίσω.
0: Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
2: Okay.
3: Τα ίδια με το πρωί.
2: Ναι, τα ίδια με το πρωί.
0: Η δεύτερη βόμβα είχε μέσα 160 ευρώ και την τρίτη βόμβα που με άγχωσες όταν πήγες να τη διαλέξεις.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Ήταν η βόμβα που έσκαγε κατευθείαν εκεί που μίλησε ο Σκάτς και είπες πάω στην τρίτη βόμβα, λέω πάει, τον έκαψε τον άνθρωπο. Βέβαια, εντάξει, σήμερα δεν ήταν η μέρα σας, αλλά Σκάτς είναι αυτός, στηρίξου πάνω του και θα καταστραφείς. Λοιπόν,
2: καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, γιατί δεν μπορούμε να πρέπει να περάσουν 10 εργάσιμες, όπως καταλαβαίνεις τελειώνουμε την Παρασκευή. Από Σεπτέμβρη και πάλι τα λέμε, οκ?
2: Okay? Τα λέμε, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε και στην Έδεσα. Florence and the Machine στο remix του Calvin Harris. Spectrum. With no

0: παιδί μου, αυτό το τραγούδι όσο καιρός για να περάσει. Ρωτώ Lose Control με κούρασε. Το Bad Dreams με κούρασε λίγο. Αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω του Teddy Swims. Είναι το The Door, το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τα παλιά. Εντάξει, το καινούργιο τώρα δεν κρίνεται ακόμη. Το Mr. Know It All που με τρελαίνει. Πρέπει να έχει και αυτό το χρόνο του. Καλημέρα στο γλυκό μου, το Χριστινάκι που είναι εδώ. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πασχάλη. Είπες Πασχάλη για την Βόβα και λέω έχει γούστο. Τι να κάνουμε. Ο Κώστας μας έστειλε πολύ ωραία συλλογή από νομίσματα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Δεν είχε γούστο τελικά, Πασχάλη. Δεν κληρώθηκες εσύ, δυστυχώς, να σου το πω. Αλλά έχουμε ακόμη, είπαμε. Όχι, τώρα πόσες έχουμε, 2, 4, 8 κληρώσεις τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στο Στελάρα μας που είναι εδώ. Έκανε και ο αδερφός μου 2 φορές συλλογή, λέει, από τηλεκάρτη. Στην πρώτη την πέταξα εγώ στην φωτιά γιατί είχαμε τσακωθεί όταν ήμουν 4-5 χρονών. Τρέλα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Τι έχουμε κάνει στα αδέρφια μας και τι μας έχουν κάνει, ρε παιδιά. Τι έχουμε κάνει, γιατί μας έχουν κάνει.
2: Και πώς επιβιώσαμε από όλα αυτά.
0: Εντάξει, πώς επιβιώσαμε. Γι' αυτό και γίναμε και πιο σκληροί. Όταν έχεις αδερφό, αδερφή, γίνεσαι πιο σκληρός γιατί πρέπει να διεκδικήσεις. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προσπαθώ από το πρωί να ξεκλέψω χρόνο να στείλω να δω πώς περάσατε και το μόνο ταβάνι στο κεφάλι δεν έχει πέσει πάνω μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας είπα ότι πήγαμε στο Ξηρολίβαδο και ήταν θεϊκά, γλυκιά μου θάλια. Τελικά δεν μπόρεσα να μπω μέσα στην Βέρεια, μόνο πέρασα μία βόλτα. Καλημέρα και στην Τζέννη. Είναι πολλά μηνύματα για συλλογές.
1: Να στείλω κι εγώ μία καλημέρα.
0: Να στείλεις και εσύ, γιατί τρώγεσαι και με έχεις πρίξει το κεφάλι και που κουνιέσαι να το πεις.
1: Σε ένα όμορφο παρεάκι που ταξιδεύει στο Διάπορο, να περάσουν όμορφα. Καλημέρα εκεί στην παρέα και στη Φέη.
2: Πες πρώτα στη Φέη και μετά στο παρέα.
0: Στη Φέη εννοείς.
1: Στη Φέη και την παρέα της, είναι όλοι μαζί.
2: Σε νοιάζει για την παρέα τώρα.
1: Δεν ξέρω τα άτομα από την παρέα της, δεν μου έστειλε ονόματα.
0: Η Φέη είναι αυτή που μας στέλνει εδώ μηνύματα.
1: Όχι, είναι άλλη Φέη.
0: Άλλη Φέη, πολλές Φέες έχεις. Λοιπόν, έχεις επικαιρότητα γρήγορα, θέλω
2: λοιπόν,
0: σου παρακαλώ.
2: Πολύ γρήγορα να σας πω ότι είχαμε ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωση αλκοόλ από ανηλική με μία 15χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση. Στην
0: να πούμε
2: στους
0: μικρούς που μας ακούνε ότι δεν είναι αστείο. Μαγιά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχετε χρόνια να. Σας το λέω εγώ που έχω πιει. Δηλαδή, τι να σου πω, ποτάμια. Έχετε χρόνια για να πιείτε, αλλά όταν θα μεγαλώσετε πάρα πολύ, μην πίνετε από τώρα, δεν έχει κανένα νόημα.
2: Λίγη προθεσμία για τις νέες ταυτότητες στις 3 Αυγούστου. Αλλάζουν άμεσα τα πράγματα.
0: Κάτσε, εγώ 11 έκλεισα.
2: Θα αναγνωρίζεται μόνο για χρήση εντός της Ελλάδας.
0: Ωραία.
2: Αν δεν θες να πας κάπου μέχρι τις 11, είσαι μια χαρά.
0: Δεν θέλω.
2: Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους, ναι, 4,2 δις ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας.
0: Και έτσι πρέπει.
2: Μέσω της ασπίδας του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια 3 Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία έτσι θα δημιουργήσουν έναν ενιαίο και πολυεπίπεδο θόλο προστασίας.
0: Είναι κονεδιές αυτές. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε πάντα με τους συμμάχους, τους δίνουμε, μας δίνουν δοσοληψίες, αλλά παρόλα αυτά, πάντα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει η αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν ξέρω, ο φίλος μου Κατσόκης που είναι και πολεμοχαρής.
1: Ναι.
0: Τι, θέλεις.
1: Καλό είναι αυτό να υπάρχει.
0: Καλό
1: βέβαια.
0: Είναι αυτό. Ένα σύντομο κουτσομπολιό.
1: Λοιπόν, εγώ σας πάω λίγο στην Κρήτη και στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος μέθησε ο καημένος, δεν άντεξε, όλο πήγαινε σε τραπέζι, από τραπέζι σε τραπέζι, τον κερδούσε.
0: Τι έγινε, λιάρδα.
1: Ρακές. Κάποια στιγμή εκεί που τραγουδούσε, άρχισε να γελάει. Να γελάει, να μην μπορεί να τραγουδήσει. Λέει, συγγνώμη, παιδιά, λέει αυτό που έπαθα, λέει, μέθησα.
2: Αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο. Πολύ ωραία.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο. Το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: Έχουμε αφιέρωση όπως τα παλιά καλά χρόνια τώρα. Η Ματίνα αφιερώνει στον Γιώργο της με πολύ αγάπη. Στο σύζυγό της. Θυμάσαι παλιά που κάνω αφιερώσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αφιέρωση αυτή. Χάρηκα που την έστειλες γλυκιά μου, Ματίνα. Πάμε να πάρουμε και χρόνια πολλά. Όχι χρόνια πολλά. Εντάξει, επέτειος είναι. Χρόνια πολλά να πούμε. Με τόσα διαζύγια. Η αλήθεια είναι.
1: Συγχαρητήρια θα πούμε. Όχι χρόνια πολλά.
0: Σώμα, ρε.
2: Αυτά λένε.
0: Συγχαρητήρια λένε. Δεν το ξέρω.
1: Όχι, λέω. Με τόσα διαζύγια.
0: Με αγκάζει με έχει πει συγχαρητήρια.
1: Λένε στην Ειρήνη.
0: Συγχαρητήρια λένε.
1: Συγχαρητήρια για την υπομονή σου.
3: Η κλήση σας προωθείται.
0: Τίποτα. Φάγαμε άκυρο από τον Γιώργο. Φιλινάδα Χριστίνα. Δεν ξέρω γιατί μας προώθησε. Την Ειρήνη, εμένα πρέπει να λέτε. Χαζίσε. Πήγε σήμερα μέσα και μου λέει: χτύπησα μια κοπέλα σήμερα.
1: Και εγώ ήμουν μπροστά και λέω: πουνιά.
0: Όχι. Εγώ κατάλαβα ότι τη χτύπησε με τα μάξι. Και το έλεγε τελείωσε. Όλα καλά. Βασίλη, να σου πω, λέει, σήμερα χτύπησε μια κοπέλα. Δεν άρχεται η γυναίκα σου ένα κανονικό πρωινό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, και σου λέει: σήμερα χτύπησε μια κοπέλα, αύριο ένα αγόρι, μεθαύριο ένα σκύλο.
1: Δηλαδή... Είναι μαλωσιάρα. Εγώ νόμιζα ότι εκεί που πήγε να πάρει την τυρόπιτα, εκεί χτύπησε κοπέλα.
0: Και τελικά όντω στούκαρε με το αμάξι τη μια άλλη κοπέλα. Μάξι. Και η άλλη τρελοτέθια κι αυτή. Όλα καλά, λέει, φιλενάδα, φεύγουμε.
2: Τίποτα. Δεν ατσουνιέστε αυτέ.
0: Να πάει κι αυτή στον άντρα. Α, αγάπη μου,
1: με χτύπησε μια κοπέλα.
0: Και τι την άφησε να φύγει, ρε μόνο, δεν έγινε και τίποτα. Θα πει ο άλλο έξω, θα δει σπασμένο το προφυλακτήρα. Άι, βρε μετά την άλλη την κοπέλα. Εμεί ήμασταν, παιδιά. Αν μα ακούτε. Με το άσπρο το Χιουντάι.
2: Αυτέ πάντω φίλε γίνανε.
0: Καλά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ζώδια.
2: Βέβαια. Κριός ημέρα, ξεκινάμε μια πιο αυστηρή ματιά, ναι, απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Ταύρος, η οικογένεια και η προσωπική σου ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Δίδυμος, η φαντασία σου είναι έντονη και μπορεί να γεννήσει έξυπνες ιδέες. Καρκίνος, η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθησή σου αυξάνονται όσο προχωρά η μέρα. Λέω, νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς με τους δικούς σου ρυθμούς χωρίς πίεση. Παρθένος, οι αμφιβολίες που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να υποχωρούν.
1: Ζυγός, μια ξαφνική έμπνευση μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις. Σκορπιός, ημέρα ξεκινά με λίγη ένταση. Τοξότης, μια ευκαιρία που είχε περάσει απαρατήρητη μπορεί τώρα να εμφανιστεί ξανά. Εγώ καιρός, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Υδροχόος, νιώθεις πιο άνετα να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και τέλος, Ιχθύς, είναι ιδανική στιγμή για να φροντίσεις την υγεία σου.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Από τα 80's στη μηχανή του χρόνου πάμε μια βόλτα για να χορέψουμε με άσπρη κάλτσα οπωσδήποτε και ξερό μηχανάκι έξω από τη δισκοτέκ. Queen, another one bites the dust. 27 του Ιουλίου, ο Μπιλνάκης με την Post Crew στο πρωινό του Zoo Radio.

0: ένα Χιούγκελ καλοκαίρι ζούμε. Φέτος με επιτυχιάρες από το Χιούγκελ, με παρτάρες από το Χιούγκελ και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ εδώ στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew και με τη Waterland Mega χορηγό, ο οποίος είναι μαζί μας και έχουμε φάει μεγάλο κόλλημα αφού πήγαμε προχθές και ανεβήκαμε. Δεν ξέρω και πόσες φορές έγινε τα σκαλιά για να τσουλήσουμε πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Και ευτυχώς δεν έχουν βάλει κάποιο ασανσέρ, γιατί το κάρδιό μας για φέτος είναι να ανεβαίνουμε τις σκάλες για τις νεροτσουλήθρες. Αυτή είναι η υπέροχη Waterland και είναι μαζί μας από το 1994 και τη λατρεύουμε και περνάμε τέλεια στο πιο όμορφο υδάτινο πάρκο της Ελλάδας. Φίλες Κατσόχυρε, να κάνουμε μια ανασκόπηση, να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Έρχονται.
0: Ποιοι?
1: Οι κατακλείδες μέρες. Λοιπόν, έρχονται οι κατακλείδες μέρες. Μιλφάρες που γιόρταζαν. Ο άντρας κοιμάται γλυκά όταν έχει το χέρι του στο στήθος της γυναίκας και δυστυχώς οι βόμβες μας σκάσανε σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Φιλινάδα.
2: Περνάμε στην ιστορία και για αυτή την εκπομπή. Μείναν ακόμα 4. Αύριο να είστε εδώ από τις 7, γιατί πραγματικά οι τελευταίες είναι μία και μία. Μην λείψει κανείς.
1: Κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Αμέσως μετά ο Χρήστος Στοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλληνα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε και για σήμερα Δευτεριάτικο. Να ευχηθούμε πραγματικά μια πολύ καλή εβδομάδα σε όλους με την κομματάρα Die with a Smile. Ciao, my baby!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος! Hakuna

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Mosaic Stores.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου και το ρολόι γράφει 11. Που είστε και τι κάνετε? Μέχρι τις 2 λοιπόν, να ελάτε να απολαύσουμε καφεδάκι παγωμένο και πολύ πολύ σουσού, παιδιά, γιατί πέρασε Σαββατοκύριακο. Θέλω να μάθω και τα νέα σας. 6931-908-908 το Viber. Και έχουμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα, να ακούσουμε επιτυχίες. Λίγο Spice Girls, Νταμιάνο David, David Guetta, Σεβδαλίζα. Ξεκίνημα τώρα με τον Mr. Know It All. AKA είναι ο Teddy Swims και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo. Καλή σου μέρα!

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
1: Yo.

αισθάνομαι. Γυρίσαμε βέβαια λίγα χρονάκια πίσω. Πήγαμε στο 1996. Spice Girls και Wannabe. Στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών, φίλες και φίλοι μου. Θα πάμε και εμείς καλοκαιρινές διακοπές. Όπως καταλαβαίνεις, τις περιμένουμε πώς και πώς. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Βλέπω ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27-28 βαθμούς μέχρι 33. Θα φτάσουμε με λίγα σύννεφα. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα σε κάμποσο κόσμο, στην Ανθούσα, στον Παντελή, στην Παντελίτσα και στην Παντελίνα που γιορτάζουν χρόνια πολλά και σε ένα φίλε μου λιονταράκι που έχει στα γενέθλιά σου. Που λέτε, πήγα σε ένα βουνό χθες στη Βέρεια. Τι ωραία δροσιά είχε, παιδιά, πραγματικά. Τώρα φέρνω τζελό και Save Me Tonight και περιμένω τα νέα σου στο Viber.

0: καλοκαίρι!
1: Full Zoo! Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Κερινός και δροσερός Calvin Harris, Blessings στον Ζου 90,8. Και τι ωραία νέα είχαμε μέσα στο Ζουκού. Να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στην εθνική ομάδα μας στο πόλο, στα αγόρια μας που κατάφεραν να μας φέρουν την πρωτιά σε όλο τον κόσμο. Φοβερή ομάδα. Από την άλλη, και ο Μίλτος Τεντόγλου, βέβαια, τα πήγε περίφημα. Για το πανελλήνιο ρεκόρ μιλάω. Ήθελα, λέει, κάτι παραπάνω. Λέει ο Μίλτος, το τελευταίο άλμα ήταν άλματάρα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, τώρα θα κεράσω και ένα ωραίο θερινό σινεμά. Θα σε πάω στο Σινε Πηλαία να διαλέξω όποια ταινία θέλει, όποια παίζει αυτό το διάστημα δηλαδή. Θα μου στείλει ένα μήνυμα τώρα, θα μου γράψει σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber μα 6931-908-908. Και φύγαμε τώρα σε μία κομματάρα. Zane και Sia, Dusty Dawn, παίζει πολύ δυνατά στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Χρόνια πολλά, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε υγεία, να είστε πάντα αγαπημένοι.
2: Και εσείς να είστε έτσι πάντα, να φτιάχνετε τη διάθεση του κόσμου.
3: Εμείς την πήραμε για να την πούμε καλά λόγια και μας έλουσε με καλοσύνη και αγάπη.
2: Μικούλα μου, πανέμορφη μου, πανέμορφη.
1: Αχ, έχετε και μοιοπία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου σήμερα. Από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης επικρατεί μια ησυχία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Μάλλον έχετε πάρει άδεια αρκετή. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Ακούτε τον Ζου από το ραδιόφωνο σας φυσικά, από το www.zoo.gr και από τα application που μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν σε iOS και Android.

Alex Warren και Fever Dream στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Καλημέρα στην παρέα. Μαζί μας έχουμε τις σχολές, τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, φίλοι μου, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 για να κλείσει ξενάγηση. Ενώ μπορείς να κλικάρεις τώρα delta360.gr ή να καλέσεις το 2310-2263-18. Σε άλλα νέα, φίλοι Μπιλίμπερ, θέλω να σου πω ότι το σκάφος του Μπίμπερ και της Χέιλι, τέλος πάντων του Justin και της Χέιλι, το σουκού που μας πέρασε άραξε στις πέτσες. Εκεί που λες, πήγανε, φάγανε τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι διαβάζω, ο Justin λέει πήρε να φάει γεμιστές ντομάτες, μάλιστα. Ενώ λέει ετοιμάζονται να κάνουν και άλλες εξορμίες στην Ελλάδα. Εγώ λέω να περάσουν και μία βόλτα στη Χαλκιδική. Αν έρθουν Χαλκιδική, να ξέρετε, θα ψάξω να τους βρω. Φύγαμε σε break, έρχομαι.

0: σου πω να είναι εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Σάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Και τι επιτυχίες σου έχω ετοιμάσει. Ένα 60 λεπτό φωτιά. Σε λίγο σου φέρνω και ένα πολύ ωραίο throwback, δεν αποκαλύπτω πιο. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 27 Ιουλίου και τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Θέλω πάρα πολύ να σας απολαύσω αυτή την εβδομάδα. Περιμένω τα νέα σας 6931-908-908 στο Viber. Σε λίγο φέρνω τα 5 ζώδια που ευνοεί η Πανσέληνος του Ιουλίου. Έχουμε λίγο σουσουδάκι να κάνουμε με τον Θοδωρή Φέρη, ο οποίος έχει γίνει χαμούλης λίγο με την τελευταία του συναυλία. Αλλά προς το παρόν λέω να πατήσω play και να σου φέρω την αγαπημένη μου επιτυχία που θέλω να παίζει στο κεφάλι μου συνέχεια. Είναι ο Ντάτι, το Take Me There, το αγαπάμε πολύ και το ακούτε δυνατά στον Zoo.

Ευχαριστήθηκε αυτό το τραγούδι. Αντρέα Μπανίκα και Σάμπα στον Ζου 90,8. Καλοκαιρά και εδώ παρέα. Στα 27 Ιουλίου σήμερα, παιδιά. Και από ό,τι βλέπω, αυτή η εβδομάδα θα έχει αρκετές εξελίξεις αστρολογικές. Έχω τα 5 ζώδια λέει που ευνοούνται από τις 27 Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή, έως τις 2 Αυγούστου. Καθώς η Πανσέλινος στον υδροχό κορυφώνεται την Τετάρτη, φέρνει σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Όλα καλά με αυτή την Πανσέλινο, αν είσαι λοιπόν Κριός, Δίδυμος, Λέων και Ζυγός, αλλά και υδροχός. Πολύ ωραία εβδομαδούλα μας ξημερώνει, παιδιά. Χιούγκελ και Σόλτα τώρα. Jamaican Bam Bam.

ζω για να τον δω από κοντά. Και το σουκού αυτό ήταν στο Μιλάνο Weekend. Έδωσε μια συναυλία. Είδα κάτι γνωστέ μου που πήγανε και πάρα πολύ ζήλεψα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ζήλεψα όμω και αυτό το ζευγάρι που θα σα πω αμέσω τώρα με μια ιστορία. Με αυτό το ζεύγο που ζει εδώ και 20 χρόνια, ο Βέρνερ λέει και η σύζυγό του Άννα, ζουν 20 χρόνια στο μικρό κροατικό νησί Μάλι Σρακάνε. Γνωστό λέει για την παρθένα φύση και τη χαλαρή του ατμόσφαιρα. Σε αυτό δεν υπάρχουν καταστήματα, ούτε εστιατόρια, ούτε οι τυπικέ αστικέ υπηρεσίε, παρά μόνο παρθένα και άγρια φύση. Αυτοί οι δύο λοιπόν αποφάσισαν πριν 20 χρόνια να πάρουν το παιδί του, λέει, που υπέφερε από άσθμα και χρειαζόταν ένα μέρο κοντά στη φύση, και να πάνε να μείνουν σε αυτό το νησί, το οποίο είναι αγνό, είναι παρθένο, δεν ακού φασαρία, δεν ακού του γείτονε. Βέβαια τώρα, αν μαλώσει με τον άντρα τη γυναίκα σου, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά λίγο κάπω του ζήλεψα. DJ Godza, το ροφερνό, και Jason Derulo, Mitchie.

0: τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
6: Γύρος με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλείσμα,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
6: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Εδώ είμαι. Επιστροφή στις επιτυχίες, εβδομαδούλα όμορφη, τελευταία του Ιούλη, τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα Δευτέρα βράδυ. Εγώ είπα ένα τριωράκι να το φάω από τη ζωή μου, να πάω επιτέλους να δω την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και αύριο να επιστρέψω να σου πω γνωμούλα. Σε λίγο φέρνω Μπάουσα, Πινκ, Νταμιανό, Ντέιβιτ, Τζένα. Τώρα όμως, Άνταμ Πόρτ και με Καμίλα Καμπέγιο. Είναι το Move και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

πόσο καλοκαίρι βγάζει αυτός ο ήχος των Μπάουσα. Magnetic στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει μια συναυλία στα Χανιά. Μιλάω για τον Θεοδωρή το Φέρι. Τον μπλακώσαν εκεί οι κριτικοί στις κούπες. Τον κάνανε χάλια. Μέθησε εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν έχετε δει βιντεάκια του. Σήμερα κάνουν το γύρο του διαδικτύου και βλέπω ότι σε κάποια φάση έβαλε τα γέλια. Ξέχασε ο άνθρωπος όλη τη δισκογραφία του με τόσο που ήπιε. Σε άλλη νέα μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 που αποτελούν μια ιστορία που ξεπερνάει 50 χρόνια. Αποτελούν επίσης σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Επίσης, μπορείς να κλικάρεις τώρα delta360.gr. Ένα break, αφού πρώτα ακούσουμε Benassi Bros και Hit My Heart.

0: επιτυχίες. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλής Ισόλυγος 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Pet Shop 88.gr.
19: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
21: Φαίνεται,
20: Λιγάκι.
21: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.

0: αυτοπεποίθηση.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8. Μεσημέριασε, η ώρα πήγε μία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μεσημέρι στην παρέα μου. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών και θέλω πάρα πολύ να σας χορτάσω γιατί θα μου λείψετε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις κλείσει διακοπές, έρχομαι εγώ στο λιγάκι για να σου προτείνω 5 προορισμούς που έχουν βουνό μέσα, αν είσαι τέτοιο στυλ ανθρώπου. Σε λίγο σου φέρνω Καμίλα Καμπέγιο, JD Bosnan, The Weeknd. Τώρα όμως ένα Bad Bunny. Τον θέλω πάρα πολύ. Για να ανεβάσουμε την ένταση. Νουβαγιόλ παίζει δυνατά στον Ζου.
2: Nueva York.

Σάρα, η νικήτρια της φετινής Eurovision με τον Bangaranga που τη φέραμε και στο Eurovision Party και πού να ξέραμε εμείς οι άνθρωποι ότι είχαμε την νικήτρια μέσα στα πόδια μας. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά του χρόνου, νομίζω μας βλέπω μέχρι την Βουλγαρία. Δίπλα είναι, 3,5-4 ωρίτσες, για να δούμε live τη Eurovision. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Κορίτσια και αγόρια, θέλω τη βοήθειά σας. Φτιάχνω τώρα μία λίστα με βιβλία που θα ήθελα ιδανικά να διαβάσω μέσα στις διακοπές. Τα κορίτσια μου λίγο θα με καταλάβουν. Ψάχνω έτσι πιο ανάλαφρα που είναι και BookTok βιβλία. Αν έχετε κάποιο διαβάσει αυτές τις μέρες που σας άρεσε, για στείλτε το στο Viber να το μελετήσω λιγάκι. Jonas Blue τώρα και Edge of Desire.

υπέροχος Bob Sinclair και World Hold On στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Χθες που λέτε, πήγα για μια βάφτιση στο Ξηρολίβαδο της Βέρειας, το οποίο είναι ένα βουνό, ρε παιδί μου. Έχει εκεί πέρα η φίλη μου σπίτι. Και παιδιά, αναθεώρησα πάρα πολύ για τα βουνά, γιατί είχε μία δροσιά, 22 βαθμούς Κελσίου είχε. Και λέω, εσύ, δεν έχεις πάει ποτέ διακοπές καλοκαίρι σε ένα βουνό? Και λέω, κάτσε να ψάξω, ρε παιδί μου, τι υπάρχει. Η Λίμνη Πλαστήρα, παιδιά, τα χωριά γύρω από τη Λίμνη Πλαστήρα είναι ένα και ένα. Αγαπημένο μέρος που έχω πάει χειμώνα και θέλω πάρα πολύ να πάω καλοκαίρι είναι το μικρό Πάπιγκο στα Ζαγοροχώρια. Και μπορείς να πας και για μια βουτιά στον Βοηδομάτι, αν μπορείς τέλος πάντων να μπεις σε τόσο παγωμένο έτσι ποτάμι, η Βοβούσα. Αλλά είδα και ότι έχει πάρα πολύ ωραία σπιτάκια. Η Δημητσάνα, λέει, είναι 1000 μέτρα, έτσι, είναι ιδανικός προορισμός για καλοκαιρινές βραδιές. Η δροσιά εκεί, φανταστική. Λέω να το κοιτάξω. Φέτος δεν προλαβαίνω. Του χρόνου όμως ένα τριμεράκι σε βουνό θα το πήγε. Dave και Tems τώρα φέρνω. Rain Dance μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούμε δυνατά στον Ζου. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιλιό.
6: Πολύ σεξι.
4: Ε, κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιλιό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
8: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
9: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε κι εγώ, τόσο να τα δίνω.
4: Πω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
11: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό. We play the
17: Στο τελευταίο ημιωράκι είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 μεσημέρι Δευτέρας και καλή μας εβδομάδα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και πάρα πολύ ευχαριστώ για τις προτάσεις που μου έχετε κάνει για τα βιβλία. Θα κάτσω τώρα να μελετήσω έτσι περιεχόμενο, να δω τι μου ταιριάζει. Σε λίγο σας φέρνω Taylor Swift, Calvin Harris, λίγο σαν Da Vinci και Ιταλία θέλουμε. Τώρα όμως έρχεται ο Τένταρος, Teddy Swims και Mr. Know It All.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ωραία. The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Τελευταίο για σήμερα στο Coffee Time αυτή τη Δευτέρα. Και αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνει το Δέλτα βήμα. Στι ανώτερε σχολέ Δέλτα αποκτά γνώσει, δεξιότητε και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασία. Από την πρώτη μέρα κιόλα, έχει δίπλα σου καταξιωμένου καθηγητέ, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, τι ημέρε καριέρα και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργεί πρακτικέ προοπτικέ για το μέλλον σου. Ερμού 45 για να κλείσει μια ξενάγηση, ενώ μπορεί να καλέσει και στο 2310 2263 18. Όλα τα προβλήματά μου έχουν ένα όνομα. Αυτό είναι του Χρήστου το Χμακίδη. Αλλά πλάκα κάνω, τον αγαπώ πάρα πολύ και σα τον φέρνω αμέσω τώρα μέχρι τι 4 με ζουμένη, ενώ ακριβώ στι 4 οι Troublemakers μα. Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα. Και εμεί τα λέμε αύριο ακριβώ στι 11. Σα περιμένω όλου. Πολλά, πολλά φιλιά και να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Lovers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
4: Mosaic Store!
3: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Μακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της Δευτέρας 27 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα θα πω. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Έχουμε μπει τελική ευθεία έτσι. 5 εκπομπές έχουν μείνει για να τελειώσει σεζόν, οπότε ας τις κάνουμε να μετρήσουν. Με θετική διάθεση, ωραία νέα και φυσικά παιχνίδι. Και εννοείται μουσικάρες. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις έρχονται αμέσως τώρα. Ενώτρου και 54 Ultra. Talk to

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με

David Guetta και Chris Willis, Don't Let Me Go στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Να σηκώσουμε το χέρι μας, ρε φίλε, όσοι θέλουμε ο Chris Willis να ξανακάνει το 2026 ή έστω το 2027 μια συνεργασία με τον Guetta. Έτσι λέω εγώ τώρα, πετάω ιδέες. Χρήστος Τοκμακίδης και Zoomania μαζί σας μέχρι και τις 4. Εδώ είμαστε, παιδιά, και περιμένω σιγά σιγά τα μηνύματά σας στο Viber να μάθω τα νέα σας. Πόσες και σήμερα για άδεια ή αν είστε κάπου εξωτικά και μας ακούτε από εκεί. 69 31 908 908 το Viber. Εξωτικό και το επόμενο τραγούδι, Olivia Dean. So easy to fall in love.

The Second Voice και Let Me Be στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και που λέτε τώρα, σας έχω ωραία και σπαρταριστά νεάκια. Χαμός στην Κρήτη. Ο Θοδωρής Φέρης βγήκε μεθυσμένος στη συναυλία του στα Χανιά. Τραγουδούσε ότι θα υπάρχεις για εμάς, είπες, και γέλαγε ταυτόχρονα σαν γαϊδούρι. Sorry για το γαϊδούρι, Θοδωρή μου. Sorry. Το παραδέχτηκε και μόνος το άνθρωπος όμως στη σκηνή. Έλεγε Είμαι γα σέτα. Τέλος πάντων. Και ενώ εσείς θυμάστε τον Θέμη Γιοργαντά μεθυσμένο, εγώ θα θυμηθώ τον Νίκο Μίχα από εποχές Fame Story και εκείνο το θεϊκό απόσπασμα από μια συναυλία του που τραγουδούσε Λιώμα, Κόκαλο. Και σε ένα παράλληλο σύμπαν, να ξέρετε, θα ήταν στη σκηνή και ο Θέμης Γιοργαντάς μαζί του και θα φώναζε Ναταλή, Ναταλή. Δεν μπορώ. Πάρτε μου το μικρόφωνο. Ariana Grande, Hate that they made you love me.

0: μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρος σε κανένα.
6: Γύρος με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
6: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
8: Στο φύγε να γραφτώνεις.
6: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
9: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
10: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
10: Μπουκάτσα.
11: Προσοχή, ρε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό. We play the hits, we play the hits.
6: Super Radio, Super Radio. Πολύ πολύ καλησπέρα σε διάρκεια τους φίλους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Αυτή είναι η Ζουμένια της Δευτέρας. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Εδώ θα είμαστε παρέα στον Ζου 90,8. Φέρνω 5 επιτυχίες αμέσως τώρα στη σειρά. Με πρώτο αυτό το αγόρι που έναν τον έχουμε και μου αρέσει πολύ αυτός ο εθνικός ήχος του Ed Sheeran. Αζιζά.

0: Διότι αυτό το τυπάκι ξέρει πάντα να κλέβει τις εντυπώσεις με τη μουσική του. Αυτός ήταν ο Σόμπρ με το Αντρέστ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμενία. Και αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις επανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόχο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Μπάλες, μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο Cosmote.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
17: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά, γιατί λίγα λεπτά πριν δείξει το ρολόι 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Η νέα και πιο πρόσφατη κυκλοφορία της Jennifer Lopez σε συνεργασία με David Guetta. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι η παραγωγή είναι David Guetta στο συγκεκριμένο. Ολόιδιος ο ήχος από όλη τη μουσική που είχε βγάλει στο Nothing But The Beat το 2011. Save Me Tonight λέγεται αυτό από την J-Lo. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω θα το ακούμε έτσι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και της αδειάς μας. Χρήστος Τοκμάκηδης και Ζουμένια πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και αν δείτε καλά την ώρα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στη στιγμή που παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Συγγνώμη που γελάω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, άντε να βοηθήσω λίγο. Είναι ένας καλλιτέχνης που καταλαβαίνετε ότι κάπου ανέφερα το όνομά του στην πρώτη ώρα της εκπομπής όταν είπα κάτι. Είναι για πολύ premium ανέργους το σημερινό. Ποιος μπορεί να ήταν αυτός ο καλλιτέχνης? 6931-908-908. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber για τους πολύ ψαγμένους σήμερα που θα έχετε λίγο ανταγωνισμό από ό,τι καταλαβαίνετε. Για να κερδίσετε. Α, στέλνουν ήδη τις πρώτες απαντήσεις. Θα συνεχίσετε να με εκπλήσετε. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να φάτε το πιο άχαστο σμάς της πόλης. Το Epic Smash είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή. Με δύο Smash Beef Burgers, διπλό American Cheddar, Smoked Chili Mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντησάρες σας και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή και το όνομα του νικητή.

Κάτι τέτοιες μέρες που βάζω πιο ψαγμένες ερωτήσεις, όλη η εκπομπή και το κοινό της βγάζουν νόημα. Σας λατρεύω στο Viber, αλήθεια. Είσαστε οι περισσότεροι, σωστότατοι. Ήταν ο Νίκος Μίχας, παλιά ωραία μορφάρα. Να είναι καλά τώρα ο άνθρωπος. Ακολούθησε τελικά την ιατρική, ακολούθησε το αντικείμενο των σπουδών του. Σωστά απαντήστε στο ναι, ποιος είναι, όσοι θέλετε για Νίκο Μίχα. Και φίλε Σούλη, βασικά βλέπω αλλού το όνομα τεπώνυμό σου. Αναστάση, το Σούλη είναι πολύ generic, δεν θέλω να σε. Αναστάση, έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Να το χαρείς και τώρα, φίλοι που με ακούς, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ λοιπόν στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του φραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες COSMOTE.gr. Florida, Avicii, good feeling.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη,
1: αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Δεν τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
3: Κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα η Δύση.
8: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα τώρα. Καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
11: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Μυρίζει λουχουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Hey! We play the hits.
21: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέινε και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 33 βαθμούς εκεί έξω. Ναι, έχει αγριέψει λίγο απότομα πάλι το έργο, παιδιά. Καλή δύναμη, καλή τέτοια σε όλους και πολύ νεράκι. Τώρα, εγώ φέρνω δροσιστική μουσικούλα. Bad Bunny, Nueva York.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Πόσο μ' αρέσει ο ήχος σου ρε Αλέκο. Αυτός ήταν ο Alex Warren, ναι, μόλις τον είπα Αλέκο. Fever Dreams στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, την οποία την περάσαμε πολύ όμορφα παρέα και με την Cosmote Telecom, η οποία φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε μα κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται και από τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να απολαύσεις και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του ραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και μπες λοιπόν στη νέα εποχή συνδεσιμότητας μαθαίνοντας περισσότερα στο cosmote.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις τσουλώντας.
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στιβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
11: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι.

0: ενώνουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Νούμερο 5.

ένα. Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έφτασε η τελευταία εβδομάδα, σαν ψέμα μου φαίνεται.
2: Και εμένα πραγματικά.
1: Απίστευτο, έτσι. Πάει και αυτή η σεζόν δειλά-δειλά, σιγά-σιγά. Να φύγουμε κι εμείς να ηρεμήσουμε. Τώρα, άμα θα ηρεμήσουμε, δεν ξέρω σχετικό είναι αυτό. Γυρίσουμε χειρότερα.
3: Θα φανεί. Σκέφτηκα να φτιάξω κάτι να σφέρω τώρα μέσα στην εβδομάδα.
1: Τι?
3: Κόλυβα. Έτσι, αποχαιρετισμού.
1: Κόλυβα, γιατί?
3: Θα αποχαιρετιστούμε, ρε παιδί μου. Κάτι
2: για
3: συμβολικό.
2: Ξέρεις τίποτα που δεν ξέρουμε?
3: Όχι.
1: Ξέρω και εγώ τον Αύγουστο συνήθως έχω τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε οι Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο αρκετά δροσερό, φάλεγε κανείς.
3: Τέλειο Σαββατοκύριακο. Το βράδυ δροσερό, αεράκι. Mm-hmm. Το Σάββατο, ειδικά την Παρασκευή, ήταν πένα. Μπάνια κάναμε. Mm-hmm. Ωραία θάλασσα είχε τουλάχιστον εκεί στο Πολύχρονο.
1: Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Mm-hmm. Ωραία. Αν και είχε δροσιά, ήταν ωραία η θάλασσα. Mm-hmm.
2: Παιδιά, ήταν τέλεια. Εγώ το βράδυ κοιμάμαι με πάπλωμα στη Χαλκιδική και μακριά πιτζάμα. Ό,τι καλύτερο.
1: Από σήμερα πάλι ζέστες, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε, παιδιά. Μπήκε το θεριό.
2: Ναι.
1: Μπήκε το θεριό μια εβδομάδα πριν κλείσουμε. Μπήκε, αυτό έχει σημασία. Όμως.
3: Σημασία έχει ότι ήδη ψάχνω τα από αυτά μου να πούμε. Ναι,
1: εντάξει,
3: ναι.
1: Να σα πω κάτι.
3: Το βάζουμε 23.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Το περίμενα πώ και πώ και με το είχατε στο 25. Να το κλείσουμε κιόλα.
3: BTU για 10 τετραγωνικά δωμάτια.
1: Το 23 είναι τώρα που είστε μέσα με τον Πολυγέτη. Θα πάει στο 18. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πολύ ωραία θέματα σήμερα.
3: Πρόταση βραδιά, καλαμπούρι από το Κελεπούρι Νέα Ανεργών.
2: Έχουμε και διαγωνισμού 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Τέλεια, ξεκίνημα τώρα με Turn the Lights Off εδώ στο Zoo 90,8. Καλή μας εβδομάδα!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Teddy Swims, παιδιά.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Έλα.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Λογικό, άμα είσαι με την Πινελόπη έξω και δεν τα σώνετε.
2: Μια εκπομπή έχουμε να ετοιμάσουμε.
0: Ναι, ναι, τελευταία εκπομπή. Τουλάχιστον τελευταία εβδομάδα δείξε λίγο διαγωγή.
1: Λοιπόν,
0: ας και είσαι του χρόνου.
1: Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έλκετε ή έλκεστε από ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια ή που είναι παρεξηγημένοι, δίνοντας έτσι χρώμα στην ερωτική σας ζωή. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, στον Παντελεήμον, στον Παντελή μας και στην Παντελίτσα.
2: Κατηφόρα. Κατηφόρα, τελειώνει η σεζόν. Το κακό είναι ότι κάθε φορά έχουμε και χαμηλότερη κατηφόρα.
0: Το κακό είναι ότι δεν ακούει κάποιος ανώτερος να πει ότι ξέρεις κάτι, το κορίτσι δεν κάνει.
1: Χρόνια πολλά στον Παντελή μας, παιδιά.
0: Παιδιά, ποιο Παντελή μας?
1: Δεν ξέρω, έτσι το είπα. Για να αλλάξω λίγο το κλίμα.
0: Λοιπόν, επίσης δεν γιορτάζει μόνο Παντελή σήμερα, γιορτάζει και η Ανθούσα. Έτσι.
1: Ποια Ανθούσα, μωρέ.
0: Ανθούσα, λέει. Τι, ποια Ανθούσα.
2: Μάλιστα.
0: Ανθούσα, Παντελεήμον, Παντελή, Παντελεημονιά, Παντελίτσα, Παντελίνα.
1: Παντελεούσα. Το ξέχασες το Παντελεούσα.
2: Λοιπόν, zoo.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική, στους 99,5 και φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Shine. Βρες τα θέματά σου και μετά βγες έξω, ε. Ήρθε άλλη πιο νωρίς, έχουμε αυτά τώρα.
1: Όλα έτοιμα τα

0: περνάει τραγουδάρα. Take me there από Daddy. Τι κάνει Daddy?
1: Δεν ξέρω. Καλά θα είναι.
0: Τώρα μου ήρθε φλασιά. Σκι σίγουρα το χειμώνα. Παιδιά, τι εθνικότητα είναι το παιδί? Γιατί έβλεπα τα βίντεο στο TikTok που ανέβαζε. Γιατί από Κέιν αυτό. Και έβλεπα Βουδαπέστη πίσω καλά.
2: Α, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει τόσο.
0: Νομίζω κάπου κατά εκεί είναι. Δεν είναι δηλαδή Αμερική και τέτοια.
2: Μπράβο το παιδί.
0: Μπράβο το παλικάρι.
2: Συγχαρητήρια.
0: Όχι. Μπράβο.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, από κίνηση έχουμε στο περιφερειακό, στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί. Οι υπόλοιποι δρόμοι βλέπω ότι είναι κομπλέ. Α, στη Μίκη Θεοδωράκη έχουμε πάνω ψηλά ένα μικρό θεματάκι. Αυτά.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, το 89% των ανθρώπων καταλαβαίνει ότι τελείωσε το σαμπουάν αφού έχει ήδη βραχεί. Το 77% προσπαθεί να βγάλει την τελευταία σταγόνα πιέζοντας το μπουκάλι σαν να κάνει αντλία. Έχω ξέρετε τι κάνω.
0: Γεμίζει με νερό, ρε.
2: Βάζω νερά και
0: προφανώς. Και πάει άλλο ένα μήνα έτσι μετά.
2: Ναι, αυτό. Και το 94% λέει πρέπει να πάρω καινούριο και το ξεχνάει μόλις βγει από το μπάνιο κλασικά. Εγώ γι' αυτό παίρνω 2-3 και έχω καβάντζα πάντα.
0: Παιδιά, το γεμίζει, το γεμίζει.
2: Ναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά τα θεωρούμε δεδομένα και δεν προσέχουμε την ποσότητά του μέχρι να φτάσουν στο τέλος. Η ανάγκη εμφανίζεται ξαφνικά και τότε το μικρό πρόβλημα γίνεται μεγάλη αποστολή.
0: Δεν θεωρούμε μόνο τα πράγματα δεδομένα, Κατερινά, αλλά και τους ανθρώπους.
2: Όχι, δεν πρέπει κανένα.
0: Και όταν μετά φύγνε, καταλαβαίνουμε την αξία του.
3: Όπως έλεγε και ο Τους στο τραγούδι του Κροκόδηλος, θα με χάσεις, γιατί δεν με εκτίμησες.
0: Έτσι, μετά καταλαβαίνεις την αξία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε Playmen και Tamda. Φοβερή συνεργασία τότε, θυμάμαι, παιδιά. Τραγουδάρα υπέροχη από το παρελθόν. Έρχεται για να μας θυμίσει πόσο ωραίο είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Tonight, τώρα στο Zoo.

0: Dai, dai. Αχ, τώρα που ακούσα Ακύρα και Burna Boy, παιδιά, σκέφτομαι τι ωραία τούρτα μας φέραν τα παιδιά. Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, πρόταση βραδιά σας έχω. Είδα τα μούτρα της Κατερίνας και εμπνευστικά.
0: Θρίλερ.
1: Όχι. Γιορτή Τρίγου. Στην Αγία Τριάδα για το 2026. Με δωρεάν είσοδο Κατερινάκη. Και όλα σήμερα θα έχει τα μπρατήμια.
2: Τέλεια,
1: παραδοσιακή μπάντα.
0: Τους έχετε ακούσει.
1: Αν θέλεις, μάνα, δίρε με.
0: Τους βλέπω στο TikTok και ξεσηκώνομαι.
1: Πολύ καλή.
0: Θέλω τα μπρατήμια την Παρασκευή για κλείσιμο.
2: Άντε, γεια.
0: Ποιος, λοιπόν, αν ξέρετε τα μπρατήμια ή αν τους γνωρίζετε, να έρθουν την Παρασκευή από εδώ να κάνουμε κλείσιμο από την εκπομπή. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Όχι, γουστάρω.
0: Δεν μπορούμε, δεν φέρουν στα πρωινάδικα, δεν φέρουν εκεί την Τζόζεφιν και τη Μόζεφιν. Εμείς φέρουν τα μπρατήμια.
2: Όχι, γουστάρω.
0: Θα ψάξω να τους βρω.
1: Καλή ιδέα.
0: Παρασκευή θα έχουμε μπρατήμια.
1: Θα τους φέρουμε όλους, φέρουμε κανένα δυο μόνο. Μην έρθει.
0: Εντάξει, φέρουμε τον τραγουδιστή και τον
1: Ντάουλι.
0: Τον Ντάουλι.
1: Μας κάνει.
0: Και εμείς ντυμένοι παραδοσιακά.
2: Σκοπούλα και τσολιάδες.
1: Πώς λοιπόν, θα το κάνουμε βουκολικό. Σαν τον γκόλφο και τον ρέσιο.
2: Ναι.
0: Έχουμε.
2: Λοιπόν, έχουμε χρυσό κουκουνάρι που το δίνουμε στον Θεόδωρο Ιωάννου.
3: Έχω έρθει εδώ στη θάλασσα και θα με δείτε να κάνω βουτιά. Ένα, τρία, δύο, πάμε.
2: Ήταν ρηχά, παιδιά.
0: Τι έκανε, χτύπησε.
2: Ήταν ρηχά και χτύπησε.
0: Είναι καλά.
2: Καλά είναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το...
2: Ζή. Για να ανέβασε το βίντεο.
0: Πολύ.
2: Για να ανέβασε το βίντεο, πάει να πει ότι είναι καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Κάνει φωτιές του. Λοιπόν, πάμε σε ένα break κάπου εδώ. Αν έχετε το τηλέφωνο από τα Μπρατήμια, στείλτε μας ένα μήνυμα, σας παρακαλώ, στο Viber, γιατί τα ψάχνουμε.
2: Έτσι, στο 6931-908-908 σας περιμένουμε, βρε.
0: Τέλεια.
4: Τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρος σε κανένα.
8: Γύρος με απ' όλα.
9: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
9: Στο κλείσου να γραφώνεις.
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
9: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
10: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
8: Μπουκάτσα.
10: Μπουκάτσα.
8: Μπεκάτσα.
9: Προσοχή, ρε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικών.

0: Και άμα δεν πει, αρχίσει αυτά τα. Εντάξει, οκ. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι τέρμα.
0: Έλα τώρα.
1: Τσιγκουνιά, να ξεκαθαρίσει από την αρχή.
0: Όμω δοχνώ από την πεινά.
1: Να ξεκαθαρίσει από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι είναι τέρμα. Μην πιστεί
0: και πώ, άστο τώρα. Λοιπόν, παιδιά.
2: Μην πετάτε ατάκε έτσι out of the blue στο κόσμο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Με έχει μπριζώσει, ήρθα καλά. Με ξεκίνησε και τα δωμάτια. Εγώ όταν ακούω και μετά νευριάζω, καταλαβαίνω. Πρέπει να με έχετε κάλμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Παιχνίδι.
1: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Τελευταία εβδομάδα πριν την πει κλείσει στο ματάρα σου. Τελευταία εβδομάδα, τελευταία δώρα. Οπότε παιδιά, τρέξτε, έτσι φεύγουμε μετά.
2: Αμοήλ.
0: Αμοήλ. Αμοήλ. Κωνσταντίνος Αργυρός. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Εσείς τα βάζετε σωστά. Μας λέτε τη λεξούλα και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την πεντανόστιμη καντίνα Delicatessen. Αμοήλ είναι η λέξη που ψάχνουμε. Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
3: Καλά εσύ, καλά εκεί.
0: Καλά και εμείς εδώ τώρα, τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές, Ιωάννα.
3: Α, τέλεια, ωραία.
0: Εσύ έκλεισες διακοπές, θα πας κάπου?
3: Όχι ακόμα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
0: Ωραία,
3: Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική, βρε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, βρε.
3: Ναι,
0: δεν
3: πραγματικά.
0: Έχει. Μα ναι, τώρα πριν πας Χαλκιδική μπορείς να φας και ένα πολύ ωραίο γεύμα, αρκεί να μας πεις τη λέξη.
3: Πραγματικά, λιώμα.
0: Όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λιώμα θα με λιώμα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από καντίνα Delicatessen.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι,
0: παππού ζου 90,8. Μείνει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε Major Lazer, DJ Snake. Είναι το Linon.

0: Λόλα Γιάνγκ. Ξεθεώθηκε τώρα, χοροπηδά Γιώργη. Δεν είσαι και για τέτοια ηλικία. Είσαι και κουρασμένη του Σαββατοκύριακο.
1: Και όντω κουρασμένη του Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τώρα πάτα κιούτα την κουκουνούρδα χωρέ.
2: Κουκουνούρδα.
0: Κουκουνούδα.
2: Σικού κουκουρούδα.
0: Σικού κουκουνούδα ή κουκουρούδα.
2: Κουκουνούδα, τι είναι, μωρέ. Πόσο κλείνει τώρα τη.
1: 31.
0: Ωραία, φίλε, πα και εσύ.
1: Από τόση με θυμάστε.
0: Και τόση παρέμεινε.
2: Αχ, την καημένη την κουντούλα. Τι αρέσει πολύ στο ροζ πάνθυρα, έτσι να τρώει.
1: Α, το άκουσα. Είσαι κλέφτης.
2: Γιατί είμαι κλέφτης?
1: Το είπανε το πρωινό στον τρανζίστορ.
2: Α,
1: το ξέρω εγώ.
2: Για πες το.
1: Κάτσα, περίμενε. Η Μάγδα είχε πει κάτι για πατουσάκια. Πατούσα, αλλά
2: όχι ρε, είναι το τυρί.
1: Α, ναι, τυρί.
0: Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Έλα και έφτασε η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε Δευτέρα, 5 ακριβώς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Troublemakers στο μικρόφωνο.
2: Καλά.
1: Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε τη δεύτερη ώρα?
2: Τα νέα των ανέργων έχουμε αυτή την ώρα και έχουμε από το Σουκού χαμός. Πολύ ανεργία.
3: Έχουμε και κακοποιητή το διαγωνισμό μας για να κερδίσετε το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Αυτό να το ξέρετε, είναι το μόνο σίγουρο. Ξεκίνημα τώρα με The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: So can I get it right now?
1: Αυτή είναι η Adele. Στα 10 λεπτά μετά τις 5, εμείς είμαστε εδώ στο Zoo 90,8 και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εξώ.
2: Έχουμε ένα θεματάκι στη Μουδανιών. Έχει γίνει ένα ατύχημα λίγο μετά το κόσμο πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη. Να έχετε το νου σας, έχει καθυστέρηση εκεί. Στα νοσοκομεία έχουμε το γνωστό πρόβλημα προς τα ανατολικά. Στο κέντρο καλύτερο το mood, προτιμήστε το.
1: Ωραία.
3: Επειδή τελευταία έχουμε γίνει λίγο National Geographic, ναι, πάμε να δούμε τώρα το ζώο που έχει κερδίσει την Αθανασία. Ξέρετε ποιο είναι?
1: Όχι. Μια φάλαινα νομίζω είναι.
3: Όχι, είναι η αθάνατη μέδουσα. Ένας οργανισμός ο οποίος ξεχωρίζει επειδή μπορεί να αντιστρέψει τον κύκλο της ζωής του. Όταν τραυματιστεί ή βρεθεί σε έντονο στρες, αντί να γεράσει και να πεθάνει, μπορεί να επιστρέψει στο προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης και να ξεκινήσει ξανά τη ζωή της.
1: Άκου τώρα.
3: Απίστευτο. Και λέει ότι μπορεί να πεθάνει από ασθένειες, θηρευτές ή περιβαλλοντικές αλλαγές. Αλλά ποτέ από γερατιά. Ακραίο.
1: Έχουμε μια στο χωριό, τη λέμε μέδουσα.
3: Γιατί έχει...
1: 120 χρόνων είναι. Τίποτα, αγέραστη. Λοιπόν, πολύ ωραία παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που έρχεται. Είναι το Upside Down, το λατρεύουμε και παίζει και αυτό στο Zoo 90.

0: Μπάνγκαρα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα όλα δείχνουν ότι θα γίνει στη Σόφια τελικά ο Eurovision.
1: Γιατί δεν γινότανε.
2: Ήταν και Βάρνα και Φιλιππούπολη.
0: Κυρίως Βάρνα με Σόφια, ναι. Γιατί η Βάρνα έχει ένα πολύ μεγάλο στάδιο και είναι και η γενέτειρα της
2: Ντάρα.
0: Οπότε ήταν ανάμεσα από τα δύο. Είχε γίνει και ένα δημοψήφισμα από το επίσημο site της. Όχι site, από το επίσημο Insta τέλος πάντων της χώρας. Αλλά όλα δείχνουν τελικά θα γίνει στη Σόφια. Διάβαζα χθες ένα άρθρο που έλεγε ότι κατά 99,9% θα γίνει εκεί.
1: Άντε, ωραία, τέλεια. Θα πάμε με βανάκι του χρόνου,
0: Αν είσαι.
2: Λοιπόν, πάμε στα νέα των ανέργων. Δεν ξέρω, είδατε καθόλου Θοδωρή Φέρη? Σπουδαίος Θοδωρής Φέρης. Ήθελα να είμαι έτσι κάθε μέρα. Μια σιγά, παιδιά, να κάνουμε λίγο. Φιωμονήστε με.
0: Λες να πλάκω στις Ρακές. Στην Κρήτη δεν έγινε αυτό.
2: Στα Χανιά, τι θα κάνω, θα τον πήγαινε εκεί πέρα. Αλλά εδώ, θα πιείς, δεν με νοιάζει τίποτα. Ρε παιδιά, έχω στην αυλία κούπα. Δεν με νοιάζει. Όλη την αρχή.
1: Μας προσβάλλεις.
2: Ναι, θα τον μπήκανε καροτσάκι τον καημένο.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Δεν μπήκα να το δω γιατί ντράπηκα. Δεν ξέρω.
2: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Δεν ντρέπεις με αυτά που λες.
2: Ναι. Θέλω, λέει, να είστε επικείς εκεί στο TikTok, μην με διαλύσετε, γιατί προφανώς.
0: Έλα, μωρό άνθρωπος, ήρθε στο Τσακίρ και έφτωρα. Συμβαίνουν αυτά, αφού δεν οδήγησε, να πάρει παραμάζωμα.
1: Καλά, ναι.
0: Άλλοι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Σίλια Κθαριώτη.
0: Σίλια Κθαριώτη.
2: Θα σας πω την ιστορία της. Είναι στη Μύκονο με τη Σοφία Βεργκάρα.
0: Βέβαια.
2: Κάτι που δεν πρόκειται να ταυτιστεί κανείς από εμάς, ίσως η Κατερίνα λίγο, γιατί γράφει, ρε παιδί μου, έτσι στο, σαν απόσπαση, μετά από 2 μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το show μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, εντάξει, και στο πάρτι είχε χορέψει με την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Με την Τζένιφα.
2: Τώρα ήταν με τη Σοφία τη Βεργκάρα, λέει. Αδελφή ψυχή. Έτσι η χαρακτήρα.
0: Και εμείς Σαββατοκύριακο είμαστε με τον Γιώργο, τον Πέτρο.
1: Και τον Ιβάν.
2: Ενώ πια φεύγει έτσι για ψιλουπίδημα για να απαλλαχτεί από το στρες και τα λοιπά για να δει τη Σλασκέτσαπ.
0: Ναι.
2: Και να φροντίσει και την οικογενειακή επιχείρηση, όχι την ναυτιλιακή, αλλά.
0: Αλλά γενικότερα, κοντά είναι και αυτή
2: η Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η μόνη που μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το post της.
1: Εννοείται.
2: Πάμε τώρα, παιδιά, στα μεγάλα τα νέα. Έχουμε τον Justin Bieber στη χώρα μας, με τη Χάιλι. Χαμός είχε γίνει από χθες, προχθές, ποτέ ήταν.
0: Τα ουζάκια τους εκεί,
2: Στις πέτσες, φωτογραφίες είδα που κυκλοφόρησαν από fans που μπιλίδε.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ ωραία περνάνε.
0: Κοίταξε, είναι χαλαροί και στην ταβέρνα που πήγαν, επειδή ήταν κάτι θχίδες, δεν του αναγνώρισαν. Και ξέρετε, καλά κάτσαν εκεί πρώτη τραπέζα. Ήπιαν τα βουζάκια, τους φάγαν τα ψαράκια, τους έλεγαν να μας ζαλίζετε και τα... Οπότε μια χαρά.
1: Έρχεται όμως συχνά στην Ελλάδα το Σέφρος.
2: Την αγαπάει, βέβαια. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης τώρα τραγούδησε το απορώ σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.
0: Έλα ρε.
2: Δεν ξέρω τώρα γιατί αυτό είναι.
0: Δεν έχω πάει Καμένα Βούρλα ποτέ.
1: Αχ, έχω πάει. Πάρα πολύ ωραία είναι. Νομίζω ότι είναι αυτά.
0: Παραλιακά ήταν και το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
1: Α, καλέ πήγα, ναι, τώρα, πριν κάτι μήνες και φάγαμε εκεί παραλιακά.
0: Πριν κάτι μήνες πήγες.
2: Ναι, δεν είχε πάει ένα ξάκι με τον κόμμα για
1: σήμερα. Ταμάταρε!
0: Που είχε πάει με τα αγόρι. Ωραία. Κατάλαβε, παίρνει μπαμπά και κλαίγει ότι κουράζεσαι. Σε Καμένα Βούρλα με τον κόμμα.
2: Λέγαμε για τη Σίλια Κθαριώτη, ορίστε. Μα με ποια θα ταυτιστεί.
0: Άσε τώρα. Λοιπόν, παιδιά. Έλα ρε, σαν χθες το θυμάμαι. Dino MFU, Slick Beats, είναι το On Your Name και παίζει τώρα στο Zoo.

0: Τσίκο, εδώ είμαστε 30 λεπτάκια μετά τις 5. Τι πρόταση έχουμε, Δευτερούλα?
1: Τι πρόταση
0: τι έχουμε, πού είμαστε, έχω μπερδευτεί, παιδιά.
2: Παιχνίδι έχουμε.
0: Τι παιχνίδι έχουμε, Δευτερούλα?
1: Έχουμε κακοφίτη για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλιόβατα από την Καζογράφο. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδίου που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
2: Ψήσου να βάζει κανένα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, ναι, γελάω.
2: Ζωντάνεψε, παραδώσου στα εκτυφλωτικά φώτα. Κανείς δεν θα κοιμηθεί απόψε. Καλώς ήρθες στην εξέγερση. Είμαι ο Μπάγκα, ο Ράγκα, ο Μπάγκα Ράγκα.
0: Έλα, πολύ δύσκολο, παιδιά. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, άραγε? 2-3-10-2-32-9-0-8.
2: Είμαι
0: 2-3-10-2-32-9-0-8. Μας λέτε το τραγούδι και ένα υπέροχο ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, παιδιά, έτσι για να πάτε τις διακοπές σας ή και να μην πάτε τις διακοπές σας. Γενικά να βάλετε το γυαλί. Το καινούριο θα γίνει δικό σας, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Αλεξία.
0: Γεια σου, Αλεξία, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από το χωριό μου, τα Κουφάλια.
0: Ρε Κουφάλια, πανέμορφη. Τι ωραία. Λοιπόν, θες ένα γυαλί καινούριο, τι λες?
3: Ναι, θέλω.
0: Έτσι, μπράβο. Δώσε το τραγούδι για να στο χαρίσουμε.
3: Το Μπαγκαράγκα.
0: Μπράβο. Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. I'm the Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. I'm the Bangaranga. Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό break τώρα, παιδιά. Και ερχόμαστε, μπαγκαράγκες.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
6: η δεύτερη λέξη αξίνα.
7: Πού να τη βάλω την αξίνα
8: στον κόμμα?
9: Πιάσατε το υπονοούμενο.
10: Ρε τη Ροζαλία, τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
11: Πολύ σεξι.
8: Κάτσε ρε φίλε.
12: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
13: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
14: Απίθανα πράγματα.
15: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
16: Τι λέει ο άνθρωπος?
10: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
8: Ω, πασοκάρα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Εσένα θέλουμε.
4: Κάθε πρωί στις 7.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρωτασούλα μας.
1: Yeah. Πάμε.
0: Έχουμε γκρινιά.
1: Oh, yeah.
0: Παιδιά, σήμερα θα γκρινιάξω για όλους αυτούς που πάνε και βάζουν τις πετσέτες πάνω στις ξαπλώστρες χωρίς να ρωτήσουν άνθρωπο. Το λέγαμε και πριν.
2: Ναι.
0: Και αφού τη βάλουν τη βρωμοπετσετάρα τους εκεί, σε μαγαζί που μπορεί να κάνει κρατήσεις, να μην κάνει κρατήσεις. Άμα εσύ πάρεις τα πράγματα, γιατί ξέρεις τι κάνουν. Βάζουν την πετσέτα 8 ώρα το πρωί. Mm. Πάνε, τρώνε μπουγάτσα. Κάνουν τζόκιν, πάνε εκκλησία Κυριακή και μετά κατά τις 12 παρά που τους βολεύει και ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω για να κάνουν το μαύρισμα που θέλουν, έρχονται.
2: Πω.
0: Και σου λέει γιατί με πείραξε τα πράγματα. Βρε, φωτιά θα στα βάλω, ήρθα στα πετάξω.
2: Πραγματικά.
0: Και σου λέει, ναι, γιατί με πείραξε τα πράγματα, γιατί ακούμε τα πράγματα μου, γιατί αφήνεις την πετσέτα. Παιδιά, να σου πω κάτι, είναι λογική αυτή.
2: Όχι.
0: Άμα είναι όλοι πάμε από βραδείς, βάζουμε πετσέτες και μέχρι. Τι ώρα θα σκοτώμε, δύο. Το beach bar, δηλαδή, μέχρι τις δύο δεν θα λειτουργεί.
1: Είναι σαν αυτούς που βάζουν την ομπρέλα στην παραλία.
0: Και την,
1: και την αφήνουν.
0: Τις ξυλώσαν σε εμάς.
1: Σε εμάς ακόμα δεν. Πρέπει να τους κάνουμε μια καταγγελία.
0: Πήγε ο δήμαρχος να τα πω. Μπράβο. Μπράβο στον δήμαρχό μας.
2: Μπράβο
0: στον δήμαρχο Προποτήτα. Το στείλουμε το βίντεο μετά στον κύριο Καρά. Πήγε και τα ξύλωσε. Και πολύ καλά έκανε. Τι αυτό χάλι δηλαδή. Πάνε όλοι εκεί τα πιάνανε.
1: Πάνε όμως και τα ξαναβάζουν. Αυτό
0: πάνε
1: είναι.
0: Πάνε τα ξαναξυλώσουμε. Θέλετε να είμαστε εμείς αυτή η οργάνωση
2: ναι.
0: Που να ξυλώνουμε τις ομπρέλες και μαζεύουμε τις πετσέτες.
1: Το όνομα που θα είναι, οι ξυλοαμπλώστρες. Ξυλοομπρέλες.
0: Παιδιά, τι ωραία θα είναι όμως.
2: Γιατί και η αρνητική διαφήμιση είναι πάλι διαφήμιση.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα λίγο σε Adam Porte και Camila Cabello. Είναι το Move και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Γκαμπριέλα. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει, παιδιά, και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Γιατί να τα τραβάμε αυτά, Μαργαρίτη?
0: Παιδιά,
1: γιατί?
2: Εσύ τι τράβηξες, Μαρή?
0: Άλλο τράβηξες.
1: Το έκανα εικόνα. Δεν θέλω να
0: και
1: έχω τέτοιες
0: ήθελα
1: εικόνες.
0: Η αλήθεια είναι να το... Γιατί ήταν από story, ναι. Ήθελα να το γράψω. Δεν είχα τη δύναμη.
2: Δεν
0: είχα. Το είδα μια φορά και λέω δεν μπορώ να το γράψω. Και δεν θέλω και να το. Δεν ξεπέρασε κάποιο.
2: Πρέπει να το ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, ο Μαργαρίτης. Γιατί ο Μαργαρίτης?
0: Για τα πω Ισπανία.
1: Ο Μαργαρίτης είδε ένα story που δεν έπρεπε να δει. Και μας το περιέγραψε και δεν θέλαμε ούτε εμείς να το φανταστούμε καν. Τέλος πάντων, πάμε στα top 3 πιο αυθόρμητα ζώδια. Είναι ο τοξότης, ο οποίος κυβερνάται από το Δία και αγαπά την ελευθερία, την περιπέτεια και τις νέες εμπειρίες. Είναι ο κριός, ζώδιο της φωτιάς, δρά γρήγορα, παίρνει πρωτοβουλίες και πολλές φορές λειτουργεί πρώτα με το ένστικτο. Και είναι και οι δίδυμοι, με κυβερνήτη τον Ερμή, λατρεύουν την αλλαγή, την επικοινωνία και τις νέες ιδέες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Τζον Τσάν. Παιδιά, χάθηκες, ρε Τζον Τσάν, χάθηκες. Έχεις και εσύ τις δουλειές σου, λογικό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Έλα, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ζου 90,8. Εδώ είμαστε. Είμαστε οι Troublemakers. Δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και για ακόμη 60 λεπτά έχουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα να σας παρουσιάσουμε.
3: Έχουμε ένα ολοκαίριο τραγούδι από Τρενάκρια.
2: Mm-hmm. Έχουμε και διαγωνισμό στις 6.30 για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο να πάτε συνέπειλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και πολύ ωραίο ξεκίνημα, παιδιά, τώρα. Εδώ στο Ζου 90,8. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7.

0: Λοιπόν, Macklemore και Ryan Lewis με το 3 Sopa στα 10 λεπτά μετά τις 6, παιδιά.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έλκετε ή έλκεστε από ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια ή που είναι παρεξηγημένοι, δίνοντας έτσι χρώμα στην ερωτική σας ζωή. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Παντελή μας και στην Παντελίτσα μας που έχουν σήμερα τη γιορτή του.
2: Έχει 17 ονόματα, πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Παντελής και Παντελίτσα έχω εγώ. Τώρα εσύ τι έχεις, τι να σε πω.
0: Και η Ανθούσα γιορτάζει.
1: Η Ανθούσα και η. Θα έλεγα τώρα.
2: Τέλος πάντων, βρείτε μας και στα social zooradio.gr και φυσικά μας ακούτε παντού μέσα στο zooradio.gr.
1: Πάμε τώρα σε κάποιες άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Όπου οι μπάρες, παιδιά, των Μπλερώνε κρύβουν ένα μικρό μυστικό στο σχέδιό τους. Αν κοιτάξεις προσεκτικά το βουνό στο λογότυπο, υπάρχει κρυμμένη η φιγούρα μιας αρκούδας, επειδή η σοκολάτα δημιουργήθηκε στη Βέρνη της Ελβετίας, στην πόλη των αρκούδων.
0: Με έχει φύγει δότη με τον Μπλερώνε.
2: Πώς δε, φίλε. Πήγες να την αγκώσεις.
0: Ναι, ήταν ρε παιδί μου, είχα έρθει από κρύα χώρα, είχε παγώσει τη βαλίτσα, πεινούσα, πήγα να το. Μου έχει δόντι κανονικά.
1: Μου εσύ ρε Μαργαρίτη. Τουλάχιστον ήταν το πίσω και έλεγα, το μπροστά.
0: Εντάξει, ήταν και ψηλοακριβή και έλεγα «Εμ το πλερώνε για να το πάρω». «Εμ το πλερώνε το δόντι τώρα».
2: Αυτοί ξέρετε πώς τις πάνε. Πιέζεις το τελευταίο τριγωνάκι προς τα μέσα.
0: Άκου τώρα.
1: Σαν ντόμινο.
2: Σαν ντόμινο.
1: Και έτσι πάει. Εσύ, απίστευτο.
2: Όχι με το δόντι, έτσι.
0: Με το δόντι. Ναι. Πήγα να το κάνω κράκ και έφυγε.
1: Μετά με λουθεθέθη.
0: Ήταν το πίσω.
1: Πάλι καλά, ευτυχώς. Οι μέλιστες, παιδιά, μπορούν να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα σε κάποιο βαθμό. Δεν μας βλέπουν όπως εμείς, αλλά μπορούν να μάθουν μοτίβα και να ξεχωρίζουν εικόνες που μοιάζουν με πρόσωπα. Mm-hmm.
2: Ελπίζω και να μην έχουν συλλογική μνήμη οι μέλιστες, γιατί δεν έχουμε πιει αλλιώς.
1: Πω, ναι, πραγματικά. Και επίσης το όνομα ασανσέρ έχει σχέση με τη λέξη ανυψώνω.
0: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε,
1: φανταζόμαστε. Προέρχεται από το γαλλικό ασανσέρ που σημαίνει.
2: Προσέρχεται κανένα.
0: Την είδε τώρα και εσύ ότι οι άλλοι μιλάνε καλές γλώσσες και από το ασανσέρ το έκανα ασανσέρ.
1: Αφού το λέει στα γαλλικά. Που σημαίνει αυτό που ανεβάζει.
2: Συγγνώμη, στα ελληνικά είναι αλληλικιστήρα. Δηλαδή το ασανσέρ μα το πει για ελληνικό. Σοβαρά μιλά. Αλήθεια, τότε τρολάρει.
0: Τυχώς τελευταία εβδομάδα.
1: Ασανσέρ, γαλλικό. Ανυψώνω, παιδιά.
2: Κάνε το ασανσέρ, ασανσέρ. Και νόμιζα ότι έπρεπε τα ελληνικά στα αγγλικά.
1: Εγώ δεν
0: αντέχω, Παναγία μου.
2: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Hit my heart και ζου 90,8. Έχουμε κίνηση θέμα.
1: Α, και κίνηση, αλλά θα πω πρώτα το θέμα
0: πρώτα
1: μου.
0: Το θέμα.
1: Σας πάω μέχρι την Ταϊλάνδη, όπου υποψήφιος πρωθυπουργός πρότεινε να επιτραπεί στις γυναίκες να έχουν έως και 4 συζύγους. Ορισμένοι παιδιά το θεωρούν επέκταση δικαιωμάτων και νέων οικογενειακών επιλογών, ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν υπερβολική, μη ρεαλιστική και περιττή για τη σύγχρονη κοινωνία. Δεν κατάλαβα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, ναι.
0: Και γιατί
1: ναι.
0: Βάζει όρο 4, δηλαδή γιατί να μην είναι 5, ας πούμε, γιατί είναι το όριό του 4.
1: Δεν ξέρω, δεν μας εξηγεί εδώ πέρα, εφόσον φυσικά συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό. Μια γυναίκα μπορεί να έχει μέχρι 4 συζύγους. Και πάμε τώρα και ένα ταξιδάκι προς την Κύπρο, η οποία έχει παιδιά πάνω από 2 εκατομμύρια αδέσποτες γάτες.
0: Έλα ρε.
1: Πω πω, και εντωμεταξύ η Κύπρος πόσο είναι, γύρω στις 400.000.
2: Τι έτσι πάει, η αναλογία.
1: Όχι, αλλά παιδί μου δεν είναι.
0: Το βάζει αντιστοιχεία σε άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο, πώς λέμε, σε κάθε άντρα πέφτουν 7 γυναίκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάθε Κύπρο.
1: Τα αγάπες.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να συνεχίσουμε. Τι έχουμε εδώ, Βασίλη?
2: Τρενάκρια μαζί με Αλεξάνδρα Σταν. Είναι το YR Free. Πολύ ωραίο, έτσι, φρέσκο.

0: Mr. Know It All και Teddy Swim στο Zoo 90,8. Ασανσέρ και πάμε σε παιχνίδι.
1: Να σου πω κάτι, βράχνιασες από το air condition. Στους 15 το έχεις.
0: Δεν από το air condition το βράχνιασμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε διπλό εισιτήριο να πάτε στην Επιλέα. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για ακούστε λίγο προσεκτικά και τηλεφωνήστε γρήγορα στο 2310-232-908. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού και σας χαρίζουμε ωραία διπλά εστιριάκια για να πάτε ένα πολύ όμορφο θερινό σινεμά, παιδιά, μέσα στην εβδομάδα. Να χαλαρώσετε, να δείτε μια ταινία που θέλετε, που αγαπάτε, έτσι. Μαζί με ένα φίλο σας, μια φίλη σας, να πάρετε τα popcorn σας, τα νάτσο σας, το αναψυκτικό σας, να καθίσετε αναπευτικά σε αυτή την ωραία καρέκλα του σκηνοθέτη, να πιείτε κάτι κρύο παγωμένο και παρέα με τα αστέρια να απολαύσετε μια πολύ ωραία ταινία. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας.
2: Βασίλης.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά. Τέλεια. Πολύ ωραία η συνεργασία η απογευματινή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν Βασίλη, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Νομίζω είναι το Golden.
0: Μπράβο ρε Βασίλη. Hey. Λοιπόν Βασίλη μου, διπλά εισιτήρια έγιναν δικά σου για να δεις μια πολύ ωραία ταινία με ακόμη ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Λοιπόν Βασίλη, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Μένεις στο ακουστικό. Έλα Κατερίνα, μόνη σου. Μένεις στο ακουστικό και εμείς πάμε σε ένα break Βασίλη για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, έτσι.
3: Λίγο μετά τις 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στη κλήρωση, γύρος σε κανένα.
7: Γύρος με απ' όλα.
8: Ρε, πας καλά.
7: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
9: Στο κλείδες,
7: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
8: Στο, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
10: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
7: Μπουκάτσα.
10: Μπουκάτσα.
7: Μπεκάτσα.
8: Προσοχή ρε,
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
12: Πάντως, μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, παιδιά, και κάπου εδώ έχει φτάσει το σοβαρό θέμα της ημέρας. Καλά, το οποίο άμα θέλω για μία φορά τουλάχιστον να με αφήσει να το πω χωρίς να με διακόψεις.
1: Καλά, δεν θα σε
0: πριν
1: διακόψω.
0: Ξεκινήσω, πάντα μιλάς.
1: Μην περιμένεις να προσέχω όμως. Εντάξει, άλλο πλάκα.
0: Λοιπόν, μακριά από τις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς, τις τηλεοπτικές καθημερινές εμφανίσεις περνάει αυτό το καλοκαίρι, σταματήνει την Τσιμψιλή έχοντας από το πλευρό της την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της ημέρες που πραγματικά κάνανε θράψη. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο. Σε αυτό ο σύζυγός της Θέμη Σοφός περπατά σε ένα γραφικό πέτρινο σοκάκι, έχοντας μαζί τις δύο κόρες του, την Άγια και τη Μέρη, ενώ στους ώμους κρατάει το μικρότερο γιο τους, Γιάννη Εφραίμ. Η Σταματίνα Τσιμψιλή θέλησε να συνοδεύσει αυτή τη φωτογραφία γεμάτη αγάπη με μια λιτή, αλλά γεμάτη συνέστημα φράση, γράφοντας «Η αγαπημένη μου άνθρωποι» σε μια φωτογραφία. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος από like, αλλά και πάρα πολλά όμορφα σχόλια από τους followers της. Ενώ η παρουσιάστρια μοιράστηκε ακόμη ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο, συνοδεύοντας το με ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι το τέλος.
1: Ρωτήσω κάτι. Εμένα από όλο αυτό ξέρεις τι μου έμεινε. Η Λέοντος Σοφού είναι οδός.
2: Εδώ ναι, νομίζω είναι.
1: Α, ναι. Α, εντάξει,
0: δεν είπα για οδό όμως, είπα για το...
1: για το σύζυγο. Ναι, αλλά τώρα μου ήρθε έτσι, δεν ξέρω.
0: Ηρωνεύεσαι.
1: Όχι, δεν
0: ηρωνεύεσαι.
1: Την πικίνη φορούσε.
0: Είναι μεγάλο δικηγόρο.
1: Την πικίνη φορούσε.
0: Θα στα κλείσει όλα τα μαγαζιά. Και δεν θα έχει άγχος για το κομπιούτερ. Λοιπόν, με το χάλα στο θέμα, προχωράω.
1: Να σου πω, πού βρίσκονται, δεν μας είπες.
0: Τώρα έχει σημασία σε ένα ωραίο γραφικό σοκάκι με ηλιοβασίλεμα.
1: Ούτε ξέρεις.

0: Υπέροχη Ολίβια Ντίν, παιδιά, με το So Easy, All in Love. Για το κλείσιμο, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας.
1: Τι πίτικο ήταν.
0: Να σηκωθούμε να φύγουμε. Έχω ξεπαγιάσει, πραγματικά θα αρρωστήσω. Φαγωθήκατε με το κοντίζον σήμερα.
2: Δηλαδή, εντάξει.
0: Πραγματικά πάγωσα, ρε παιδί μου. Καταρχήν, πονάω εδώ.
3: Όχι,
0: ο Βασίλης το ρύθμισε σε αυτή τη δημοκρασία.
3: 25.
0: Βασίλης το άφησε εκεί.
2: Εσύ πόσο το βάλες όταν ήρθαμε?
0: Εγώ το βάλα 23, αλλά στο άλλαξες.
2: Για να μην κρυνιάζει το άφησε εκεί. Θα το κλείνα.
0: Παιδιά, πραγματικά έχω τη σουριάσει τώρα. Δηλαδή, με έλεγε και ο Πέτρος αυτά. Λίγο το κρύο, λίγο δεν μπορώ. Πόσα. Έρχεται ο Πέτρος Αυγιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Ελίνα τη Ρόκα. Και αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, που είναι το.
3: Billnackis and the Boss Crew in the morning.
0: Έλα λίγο. Άιτε τελευταία εβδομάδα. Τα μπρατήμια να επικοινωνήσουν παρακαλώ μαζί μας. Έλα Δημή. Τι θες τώρα?
3: Όχι τίποτα, κάτι έξω αέρα.
2: Πάγωσε.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά από εμάς. Οι μουτσούνες μας πάλι εδώ αύριο στις 4. Troublemakers, δηλαδή Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Έλα, καλή εβδομάδα.

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
12: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
13: έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μπήκαμε λοιπόν στην τελευταία εβδομάδα των εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Καλώς ήρθατε, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5 The Sound of the Summer. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και αυτό είναι το Ζου Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Σας φέρνω μουσικά νέα, θα σας πω για ποιον λόγο έγινε viral η Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Και 8,5 ώρα έχουμε και το track of the day. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε το hit list. Στο νούμερο 10 έρχεται το αγαπημένο Die Die. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The hit list.

0: Νούμερο 6 για το αγαπημένο Dracula από Tame Impala και Jenny εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Οι Tame Impala, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδίας τους με τίτλο Deadbeat και έχουν support acts τον Joe και τον Dominic Fike. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στον John. Περιμένω και από τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo να μου πείτε πώς περάσατε το σουκού. Στέλνετε στο 6931-908-908. Λοιπόν, αύριο Τρίτη να σας πω πως επιστρέφει ο καύσωνας. Θα έχουμε όλη την ημέρα ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 36 με 37 βαθμούς. Πάμε στο νούμερο 5. Έρχεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.
1: Νούμερο 5.

0: Δεν το χορταίνω αυτό το τραγούδι. Νούμερο 2 στο hit list. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Ήταν το αγαπημένο Gone, Gone, Gone εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα στο νούμερο 1 σας φέρνω τη νέα επιτυχία από τους παραγωγούς Hugel και Email Angel με τη φωνή της θρυλικής Ultra Natei, Moving to the Sun. Κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και ξεχωρίζει για τον χορευτικό ρυθμό του, τη βαθιά μπασογραμμή του και τα groovy επαναλαμβανόμενα φωνητικά της Ultra Natei στο ρεφρέν. Φυσικά να πούμε ότι περιλαμβάνεται στον ντεμπούτο άλμπουμ του Hugel, το οποίο έχει τον τίτλο 21.
1: Νούμερο 1.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
3: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
4: Πού να τη βάλω την αξίνα
5: στον κόλο.
6: Πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
7: Πολύ σεξι.
3: Ε, κάτσε ρε φίλε.
8: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα ειδήσει.
9: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
10: Απίθανα πράγματα.
8: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
11: Τι λέει ο άνθρωπος.
4: Κοίτα, καλά τα έδωσε κι εγώ, τόσο να τα δίνω.
3: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
18: Εδώ είμαστε φυσικά, Zoo 90,8, We Play The Hits. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στον Γιώργο, τον Μιχάλη, τη Χριστίνα, τον Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό προς τα δυτικά πάνω από την Τριανδρία, οπότε αποφύγετε τον Πάση Θυσία. Έχουμε καθυστερήσει στην Εθνική Αντιστάσεως, στο Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι της πόλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα έρχεται ο Χοζιέρ με το Too Sweet, εδώ στον Zoo.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

Υπέροχο μελωδία από το RG Medusa και Πολιάνα εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα θα σας πάω στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια Gracie Abrams, η οποία πέτυχε το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ στο Billboard 200 με τον πρόσφατο δίσκο της Daughter From Hell. Αντίστοιχα να σας πω πως έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Official UK Album Chart και έτσι το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της τραγουδίστριας πέτυχε το δεύτερό της συνολικά νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, 27 Ιουλίου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα, τον Παντελή και την Παντελεούσα που γιορτάζουν. Και τώρα θα σας πω πως είδα μια γιορτή που έχουν στη Φιλανδία και τη ζήλεψα. Έχουν, λέει, την Εθνική ημέρα των Υπναράδων. Και ρωτάω εγώ τώρα, γιατί να μην έχουμε και εμείς στην Ελλάδα μια τέτοια μέρα και να κοιμόμαστε όλη την ημέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Show Me Love έρχεται τώρα και αμέσως μετά το Satisfy από Calvin Harris και Jazzy. Και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στον Zoo με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nike

όλον τον κόσμο. Και 8.30 ώρα σας φέρνω ολοκένουργιο τραγούδι στο Track of the Day που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πολύ δυνατά με το αγαπημένο Παπαούτε.

0: Φουλ καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

υπέροχο throwback από το 2010, Written in the Stars, τώρα εδώ στον Zoo. Και έχετε καταλάβει ότι η Θεσσαλονίκη μας έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο, αλλά για τους λάθος λόγους. Ένας αγανακτισμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη άφησε σημείωμα σε χαλασμένο πράσινο φανάρι και έγινε viral παγκοσμίως, αναδεικνύοντας με χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα. Το θρυλικό σημείωμα έγραφε: αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο. Προφανώς το κόλλησε για να μην περιμένουν οι οδηγοί άδικα μπροστά σε ένα χαλασμένο φανάρι. Πάντως έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλοι το αποκαλούν ελληνικό δαιμόνιο, αλλά εγώ θα το πω Ελλάδα 2.0.

0: ένας και μοναδικός Bad Bunny με τον Nueva Yol εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε τώρα στο Track of the Day, στο οποίο θα ξυπνήσουμε τα ζώδη ένστικτά μας. Οι αγαπημένες Cat's Eye επέστρεψαν με το νέο του single Animal. Πρόκειται για ένα τολμηρό και παιχνιδιάρικο pop anthem, το οποίο προσκαλεί το κοινό να αφήσει στην άκρη τις αναστολές και να απελευθερώσει την πιο αυθόρμητη πλευρά του. Το Animal εξερευνά τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που επιλέγουμε να δείχνουμε στους άλλους και σε εκείνη την πιο ελεύθερη εκδοχή του εαυτού μας που αποκαλύπτεται όταν κανείς δεν κοιτάζει. Το τραγούδι συνυπογράφει ο Ed Sheeran, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Omer Fendi και Blake Slatkin, δημιουργώντας ένα σύγχρονο pop αποτέλεσμα με έντονο ρυθμό και ακαταμάχητη δυναμική. Είναι υπέροχες, είναι μοναδικές. Είναι οι Cat's Eye, έρχονται με το Animal τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
6: Με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
6: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
8: Στο κλείδες
6: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
7: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
6: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
6: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στον Χριστόφορο, στην Άρτεμις, στη Μαρία, τη Χριστίνα και τον Θοδωρή που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, ακόμα και την τελευταία εβδομάδα, ναι, συνεχίζουμε κανονικά κάθε πρωί στο Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Παίζετε 8 και 20 και 10 και 20 το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Μαγική Lady Gaga και Άμπρα Κατάμπρα εδώ στον Zoo 90,8. Και μιας που λέμε για μαγικά, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών που έκαναν τα μαγικά τους και στέφθηκαν τελικά παγκόσμιοι πρωταθλητές, κερδίζοντας με 14-15 τον κακό τους δαίμονα την Ουγγαρία. Πολλά μπράβο ρε παρικάρια, μας κάνατε περήφανους. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, Πέτρος Οφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται τώρα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Θα περάσετε καταπληκτικά. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με τραγουδάρα Bad Angel από Άνιμα και Λίζα και αμέσως μετά έρχεται το Zoo Around the World με τα 3 κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye!

0: Zoo around the world.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτός είναι ο Ζου 90,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Και με πιάνει πάντα έτσι μια μελαγχολία, δεν ξέρω γιατί. Λίγο πριν μπει ο Αύγουστος, αυτό με πιάνει. Λοιπόν, με βλέπετε, με ακούτε λίγο έτσι λίγο περίεργη, γιατί το ζήσα το Σαββατοκύριακο, το έζα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έλληνα Ροκά στο μικρόφωνο και Ζου Nights. Μέχρι και τις 12 έχουμε 3 ώρες να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Φύγαμε για 10 τώρα στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, καταπληκτικό That's What I Like και Bruno Mars στον Ζου 90,8 εδώ στα 16 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και όπως καταλαβαίνετε το Σαββατοκύριακο έπεσε λίγο ξενύχτη, έπεσε πολύ θάλασσα και έχω αποδεκατιστεί λίγο, αλλά θα το βρω γιατί ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα εδώ που θα κάνουμε παρέα, αλλά όλα καλά, εντάξει, θα ξαναρθούμε μετά τη νέα σεζόν. Σήμερα λοιπόν 27 Ιουλίου και γιορτάζει η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς και χρόνια πολλά σε όποιο λιονταράκι σήμερα έχει γενέθλια. Ariana Grande τώρα και Hate That I Made You Love Me. Παίζει τον Ζου.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Και μετά από το χειμωνιάτικο. Φθινοπορεινό, εντάξει, υπερέβαλα με το χειμωνιάτικο. Φθινοπορεινό Παρασκευοσάββατο που είχαμε έτσι με τη δροσούλα την ωραία. Επανήλθαμε τώρα στις θερμοκρασίες τις καλοκαιρινές. Σήμερα ήταν μια ζεστή μέρα, εντάξει, τέλη Ιουλίου. Και αύριο βλέπω 3η 28 Ιουλίου από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Λέει κίτρινη προειδοποίηση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά εντάξει, έχουμε ζήσει και χειρότερα από 36. Ηλιοφάνεια full και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η υπόλοιπη εβδομάδα. Εγώ εδώ είμαι και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-908-908 να μου πείτε κι εσείς πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο αυτό το τελευταίο του Ιουλίου και να τα πούμε γενικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπιλιονέρα έρχεται και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Δε τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
6: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα ειδήσει.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
8: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
9: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα τώρα. Καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Ζου 90,8, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 9.30. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαστε ακόμα στο πρώτο μας μέρος. Έχουμε πολλά για τη συνέχεια. Mana I Need, Aria και Die Die σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα όμως δυναμώστε την ένταση και ακούμε Upside Down δυνατά στον Ζου.

τραγούδι στην αρχή μου φαινόταν λίγο βαρετό, αλλά τελικά μου αρέσει. Είναι το American Girls και αυτός είναι ο Harry Styles. Τον ακούμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και να σας πω τώρα ότι οι ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν ολοκληρωμένες σπουδές με εξειδίκευση στην αθλητική και παιδιατρική φυσικοθεραπεία, καθώς και στην νευρολογική αποκατάσταση. Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο, εκπαίδευση με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πρακτική άσκηση σε κορυφαία κέντρα αποκατάστασης και καθοδήγηση για την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Καλέστε στο 2310-552406 ή μπείτε τώρα στο ekalpha.gr για προνομιακά δίδακτρα. Συνεχίζουμε τώρα πάρα πολύ ωραία με Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile και παίζει στον Zoo.

0: Stars. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Πλοπ, πλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
4: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα γελάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδικα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακά.
10: Καθημερινά 4 μετά.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Η ώρα τώρα είναι 10 και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος με την Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας, που είναι λίγο ταλαιπωρημένη η φωνή της από το Σαββατοκύριακο. Είναι τα Ζου Nights και παρέα θα είμαστε. 10 επιτυχίες παίρνω τώρα στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση και παίζουν στο

Τι ωραίο throwback, ρε παιδιά, και αυτό. Και πάρα πολύ μου αρέσει εδώ στο τέλος που η Αλίσσα έτσι φωνάζει. Φωνάζει. Το ζει παραπάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Empire State of Mind, λοιπόν. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Τελευταία Δευτέρα, έτσι, πριν τις διακοπές. Έχω μία μελαγχολία σοβαρή, αλλά θα το ξεπεράσω. Θα το ξεπεράσω. Είδα τώρα και το φεγγάρι που ερχόμουν που γεμίζει σιγά-σιγά. Τετάρτη αυτή είναι τώρα, μεθαύριο είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου. Να ξέρετε να είστε κάπου έξω εκείνη την ώρα το βραδάκι, να το απολαύσετε το φεγγαράκι. Είναι η ώρα να μας ακολουθήσετε στα social τώρα. Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 90 και 8. Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time τώρα, και παίζει δυνατά στον Zoo.

έτσι με πολύ ανεβαστικό mood και New Religion εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 10 και 29 λεπτά. Στα 29 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να σας πω ότι η αγαπημένη μας και αξεπέραστη J-Lo βρέθηκε πρόσφατα σε fashion show πολύ γνωστού οίκου μόδας. Και εκτός των άλλων, μοιράστηκε εκεί με τον κόσμο ότι θεωρεί έναν άντρα, λέει, σεξι. Όχι όταν οδηγεί κάποιο ακριβό αυτοκίνητο, αν έχει δικό του jet, ακριβά ρολόγια κτλ. Αλλά για εκείνη σεξι είναι ένας άντρας που θα πλύνει τα πιάτα όταν αυτή είναι κουρασμένη ή θα στρώσει το κρεβάτι του πρωί μόλις σηκωθεί. Και θέλω να μου πείτε τώρα, κορίτσια, εσείς το θεωρείτε αυτό όντως σεξι, ας πούμε, ή το θεωρείτε αυτονόητο? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-908-908. Και συνεχίζουμε τώρα εμείς με Shine. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Τετάρτης, 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
6: Γύρω με απ' όλα.
7: Ρε, πας καλά.
8: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
6: Στο κλείσμα,
8: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
7: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
9: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
8: Μπουκάτσα.
9: Μπουκάτσα.
8: Μπεκάτσα.
7: Προσοχή, ρε μα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. We play the hits.
12: Radio, we play the hits και είμαστε εδώ περίπου στα μισά για σήμερα. Ζου 90,8 λοιπόν και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Talk to you, I don't care και Ζανάντο σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα ακούμε Alibi και παίζει στον Ζου.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Swims και πολύ ωραία η φωνή του. The Door στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Έλληνα στο μικρόφωνο και πάμε να σας πω τώρα. Είδα ότι σύμφωνα με ψυχολόγους υπάρχουν 9 φράσεις που χρησιμοποιούν, λέει, συχνά τα άτομα με υψηλό IQ. Και είναι έτσι λίγο πιο διαλλακτικές από ό,τι είδα. Πάμε να τις πούμε λοιπόν. 1. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό, έτσι λίγο πριν την όχι απευθείας απόρριψη. 2. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Καταλαβαίνω πώς το βλέπεις. Πες μου περισσότερα γι' αυτό. Και αν δοκιμάζαμε για αυτή την, και αυτή την προσέγγιση, με ενδιαφέρει να το καταλάβω καλύτερα. Ας το σκεφτούμε και μαζί. Ας το παρακολουθήσουμε και βλέπουμε. Και, είναι, και τελευταία είναι μία δίκαιη παρατήρηση. Εντάξει, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εκείνοι που έχουν υψηλότερο IQ, πάντα σύμφωνα με τους ψυχολόγους, δεν διορθώνουν κάποιον έτσι απευθείας, αλλά πρώτα θα το συζητήσουν. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς αντιδράτε. Θέλω, πραγματικά. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931 908 908. Blessings τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ Δευτέρα βράδυ 27 Ιουλίου για το τελευταίο μας μέρος για σήμερα. 11 ακριβώς λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και Ζου Nights λοιπόν, και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Έχει κάτι πολύ ανεβαστικό αυτό το τραγούδι. Ήταν η Ντάρα και Μπαγκαράγκα, το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision. Εδώ στον Ζου 90,8 το ακούσαμε. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά βρίσκεται στην Ελλάδα ο Justin Bieber και η Hailey Bieber. Κάνουν τις διακοπές τους εδώ στις Πέτσες. Αν και τώρα μάθα ότι βρίσκονται στην Αθήνα. Είδα ένα story έξω από το μπροστά από το Καραϊσκάκι τέλος πάντων. Και γίνεται ένας χαμός, καταλαβαίνετε, φωτογραφίες τέτοια. Η φίλη μου η Κατερίνα σήμερα μου λέει: αν καταλάβω ότι πρόκειται να μείνει στην Αθήνα και να κάνει βόλτες, θα πάω, λέει, κατευθείαν εκεί να τον δω. Χαμός. Where is my husband τώρα και παίζει στον Ζου.

0: ρυθμού
1: και τα πιο τέλεια δώρα.
0: Και του πιο κεφάτου ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο Ζου 90,8.
2: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Τι ωραίο τραγούδι, So Easy to Fall in Love. Και ήταν η Ολίβια Ντίν, η οποία νομίζω είναι το φετινό αστέρι. Πάρα πολύ μου άρεσε και την ακούω συνέχεια. Ζου 90,8, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να πούμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Βόλο. Αγωνιζόντουσαν και κάποιοι φίλοι μου εκεί πέρα στο Άλμα Επικοντό, στο οποίο ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε για 6η συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 5,80 μέτρα και μπράβο του. Και επίσης φοβερός ήταν και ο Μίλτος Τεντόγλου που πέταξε με ένα άλμα στα 8,66 μέτρα και έφτασε φυσικά το Πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος. Και μπράβο και σε αυτόν και φυσικά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και την προσπάθειά τους και όλο αυτό που κάνανε όλο τον χειμώνα. Beautiful Lie, καταπληκτικό και είναι και remix και παίζει και στον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.
2: Η δεύτερη λέξη.
1: Αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
1: στον κόμμα.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
1: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσει.
7: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
8: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
9: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
1: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
11: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

βίντεο. Είμαστε εδώ και παίζουμε μαζί τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 35 λεπτά μετά τις 11. Και για το τελευταίο μας 20 λεπτό έχω Iran, Born with a Broken Heart και Moving to the Sun. Τώρα όμως Teddy Swim, Mr. Know It All. Και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Ζου και δροσίζομαι.
1: Ζου Radio Τέρμα.
2: Ζου 90,8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

αυτό ήταν το πολύ ωραίο Giant, έτσι, για το κλείσιμο στον Ζου 90,8. Αυτά ήταν για σήμερα τα νέα μας Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου και τη σεζόν για φέτος εδώ στον Ζου. Και φυσικά αύριο Τρίτη εδώ θα είμαστε. 7 το πρωί ξεκινάει με το πιο γεφάτο πρωινό σοου της πόλης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning με Bill Scott και Nancy μέχρι και τις 11. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με πολύ ωραίο I Just Might και Bruno Mars. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Έβδε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε. Oh, ναι. Με τον Μάκη Πανταζόπουλο. Στα...
3: Πατζόπουλο.
2: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μακή.
5: Ναι, τον πήγε. Πολύ πίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Εδώ είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξενοδοχεία, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody. Κάθε πρωί.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου.
2: Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Καραμέλας. Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, μωρέ.
5: Αϊ, μωρή Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τι σε

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Μάνο και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνει μα χάρη σου να μην κοιτά. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λε και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγαζε μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.